0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.
2: Σκούπισα τα μάτια τα κλαμμένα.

0: Ακούς 93,2.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Εσύ.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: ακούς 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Χαρούλη.
1: Έλα πάρε με, με στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
2: Αν με ρωτάς τι θα μου να χωρίς εμάς, θα μου μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
3: Τα

0: μεσοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Okay.
1: Okay, τι?
2: Okay, θα πάμε.
3: Επισκέψου τον δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Χόρεσε, χόρεσε και κάσω τι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο, σαν φορτίο κλεμμένο.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

ένας διαδρόμος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ξεφλουδίζουνε.

ανάβει μια φωτιά. Που κάθε άστεγο και άνεργο σε στέλνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Ποιος φωνάζει, ποιος πληγώνει τη σκοπή.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

0: Καπρέζη και Γαρμπή.
1: Δεν ζήτησα από σένα ρε, να σώσεις την ανθρωπότητα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: σε το ταξίδι.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Νύχτωσε, νύχτα, νύχτωσε και σκέπασε με.
0: Παίζει Pix Lux.
2: Έχεις γεννήθει σε λάθος σώμα.
0: Παίζει και μέλισσες.
3: Μισή καρδιά έχω μέσα στο κορμί μου, στη πληγή μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Να μου το πεις, τόσα αγαπώ και πάλι.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Κάποια στιγμή όλα τέλεια γίνεται μια πολυτέλεια.
0: Παίζει και Βύση.
3: Όσο έχω φωνή θα στο τραγουδά, κι ό,τι λόγια να πω θα είναι σ' αγαπάω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Κοσμοράδιος 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει. Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης, μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία του Δημήτρη Μαλισόβα για το παιδί από το Περιστέρι που έγινε μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού τραγουδιού. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις στο Christmas Theater ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Στο ρόλο του δημοσιογράφου ο Χρήστος Φερεντίνος. Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Ένα ακόμα ξεχωριστό μουσικοθεατρικό ταξίδι με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Για διπλές προσκλήσεις συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours. Το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη. Με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Μόνο στο joytours.gr.
8: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
9: Ναι.
8: Και πιο ελαφριά.
9: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
10: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
0: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
11: Και σε μία ακόμα ημέρα που ξημερώνει και μας βρίσκει μαζί εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, παιδιά, ξυπνήστε. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Καλώς ήρθατε.
0: Ελληνικός 93,2.
12: Παίζει τα τραγούδια μας.
11: Τα τραγούδια μας 100% πια εσείς τα επιλέγετε. Σε λίγο θα σας πω τι παίζει και με τη μουσική μας έρευνα. Για την ώρα ανοίγω Viber για καλημέρες. Έχουν ήδη ξεκινήσει 69-84-932-932 για την επικοινωνία μας. Και τα κλασικά, χαμόγελο στο πρόσωπο, καφεδάκι στο χέρι, δίσκο στο pick-up και ταξίδι στο 1986. Στη μουσική του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, στα λόγια και τη φωνή του Σάκη Μπουλά. Πάμε να κάνουμε την πέμπτη δική μας. Μπορούμε, το έχουμε ξανακάνει και θα το ξανακάνουμε και σήμερα. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στον Ελληνικό 93,2.
13: Μελαγχόλησες, νιώθεις πεταμένος μες στην πόλη σου σαν ξένος. Ρε παιδί μαμά, στην καρδιά βάλε πατίνια

Σπουδαία Δήμητρα Γαλάνη, σπουδαία με όλη τη σημασία της λέξεως. Λίγο να την ακούσεις να σου μιλάει, δεν θες και τίποτα περισσότερο. Α, απροπό, δείτε και στο κανάλι μας στο YouTube, στο Ελληνικό 932, όσα μας είχε πει πριν από λίγους μήνες, όταν είχε έρθει εδώ στο στούντιο του Ελληνικού 93,2 και μας είχε τιμήσει με την παρουσία, την αγκαλιά της και το λόγο της. Ελληνικό 932 στο YouTube για όλα αυτά τα ωραία που σας κάνουμε σε εικόνα, πέρα από τα του ήχου που τα έχουμε έτσι κι αλλιώς στον αέρα μας. Μαζί της και ο Ευστάθιος Δράκος, αυτό το πολύ αγαπημένο τραγούδι από το 2016. Καλημέρα σε όλους. Νάτος και ο ήλιος σιγά σιγά παλεύει να σηκωθεί. Έχει πάθει αυτό που παθαίνουμε όλοι μας αυτή την περίοδο. Παλεύει και αυτός με το πάπλωμα. Είναι δύσκολο. Αρχίζει και γίνεται δύσκολο το πρωινό ξύπνημα. Αλλά γι' αυτό είμαστε και εμείς εδώ και να το κάνουμε λίγο ένα κομματάκι πιο εύκολο. Πελαγία χρόνια πολλά. Πελαγούλα, πελαγίτσα, πελαγιό. Και ο Πελαγής και ο Πελάγιος γιορτάζουν σήμερα. Σήμερα 8 του Οκτώβρη που είναι και Παγκόσμια ημέρα όρασης ή Παγκόσμια ημέρα κατά της τύφλωσης, αλλά και Διεθνής ημέρα ποδιατρικής. Τα πόδια μας είναι σημαντικότατα. Πέρα από το ότι μας στηρίζουν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, θέλουν και την προσοχή τους γιατί έχουν πολλά πράγματα τα οποία ούτε εγώ τα γνώριζα, τα έμαθα στην πορεία. Οπότε ας πάρουμε αφορμή από αυτές τις μέρες για να φροντίζουμε λίγο περισσότερο τον εαυτό μας που του αξίζει πραγματικά. Ξημερώνει έξω και ξημερώνει μία ακόμα ωραία ημέρα. Αυτό θα αλλάξει στην πορεία της εβδομάδας, να ξέρετε. Σήμερα όμως θα έχουμε ηλιοφάνεια και λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα κρατήσει πάλι καλά. Θα είναι στα ωραία αυτά επίπεδα, τα όχι πολύ κρύο, όχι πολύ ζέστη, από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Καφέ φτιάξαμε, έχουμε σηκωθεί, είμαστε ήδη στο δρόμο, φτάσαμε στη δουλειά, σαν και εμένα κι εσείς. Μήπως επιστρέφετε η νυχτερινή? Τα τραγούδια αυτά σας πάνε όπου θέλετε να πάτε, θέλω να πιστεύω, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Παίζει Ελληνικός 93,2, καλημέρα σε όλους.

0: Και είναι και αυτός ο πρωινός ουρανός σήμερα εκεί έξω που σε κάνει να νιώθεις και λίγο μοιραράκι με αυτό το πορτοκάλο, πράσινο, ροζ, μπλε χρώμα που έχει πάρει, παιδιά. Είναι μια μαγεία. Αν έχετε ανοίξει παράθυρο, δείτε, αν είσαι στο αυτοκίνητο, κάτε μία έτσι δεξιά-αριστερά. Ένα χρώμα συγκλονιστικό. Μακάρι να κρατήσει, αν και δεν θα κρατήσει πολύ, γιατί πηγαίνει σιγά-σιγά η μέρα εκεί που πρέπει να πάει. Θα ανέβει πιο ψηλά ο ήλιος. Η κίνηση έχει ήδη ξεκινήσει. Σας το φέραμε τρόπο, αλλά δεν το αποφεύγουμε. Στα 22 μετά από τις 7 θέλει υπομονή το ποτάμι από νωρίς, με κίνηση στην άνοδο μέχρι εδώ τους Αγίους Συναργύρους, μετά ανοίγει λίγο και η κάθοδος αρχίζει να έχει πυκνή ροή. Κλασικά στη λεωφόρο Αθηνών στην έξοδο θα βρείτε τα προβλήματα που έχουμε καθημερινά, ενώ πυκνή ροή από νωρίς σε Κηφισίας, κυρίως στην άνοδο, στην Μεσογείων κυρίως, στην κάθοδο. Η κάθοδος στις Κατεχάκη επίσης αρχίζει, μαζεύει η άνοδος της λεωφόρου Αλεξάνδρα και η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού. Κατά τα άλλα, καλή εικόνα σε Βουλιαγμένης και Παραλιακή. Κανονική ροή στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αυτά προς το παρόν. Και ελάτε να ταξιδέψουμε πίσω στη δεκαετία του 80 σε ένα από τα τραγούδια που από ό,τι φαίνεται έχει πολύ ζωή, έχει πολύ δρόμο ακόμα παρά τα χρονάκια του. Παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

σένα. Τώρα βέβαια για να είμαστε ειλικρινείς, στην αληθινή ζωή αυτό το είπα στη λογική ζήτω η ψυχή και έπεσα πάνω σε, δεν πάει σε σένα και έπεσα πάνω σε ντουβάρι, σε γκρεμό, κάπου έτσι το φέρνει η ζωή, αλλά και αυτό ακόμα να ξέρετε αν συμβεί μας κάνει δυνατότερους, μας κάνει καλύτερους για το μετά. Η μουσική του Βασίλη Γαβριλίδη, τα λόγια του Νίκου Μωραΐτη, η φωνή του Αντώνη Ρέμου. Βεβαίως εδώ στον ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, ξυπνήστε υπέροχη αυτή η Πέμπτη που ξημερώνει, μετρολογικός τουλάχιστον, στο χέρι μας είναι σχεδόν και τα υπόλοιπα. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στην ελληνικό μέχρι τις 10, 8 του Οκτώβρη, ωραίο αυτό το 8-8, σαν σήμερα το 1838 και άλλα οχτάρια μαζεμένα, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εκφωνεί στην Πνίκα την περίφημη ομιλία του παρένεσης προς τη νέα γενιά απευθυνόμενος στους μαθητές του Γυμνασίου Αθηνών. Το 1838 ο Κολοκοτρώνης, χθες ο Ρούμπιο. Μην κάνετε παραλληλισμούς, δεν υπάρχουν. 1871, σαν σήμερα, ξεσπάει η μεγάλη πυρκαγιά του Σικάγο, όπου κατακαίει την πόλη για δύο ημέρες, αφήνοντας περίπου 300 νεκρούς, 100.000 άστεγους και χιλιάδες κατεστραμμένα κτίρια. Ενώ το 1987, σαν σήμερα, θεμελιώνεται το Ωνάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, το οποίο θα εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα εξειδικευμένα νοσοκομεία της χώρας μας. Σημαντικά γενέθλια. 1895, σαν σήμερα, γεννιέται ο Χουάν Περόν, Αργεντινός στρατιωτικός και πολιτικός, τρεις φορές πρόεδρος της Αργεντινής και ίδρυτης του Περονισμού, του μαζικότερου πολιτικού κινήματος στη χώρα. Η σύζυγός του βέβαια, η Εύα Περόν, η Εβίτα, έγινε εθνικό σύμβολο. 1927 και σαν σήμερα γεννιέται ο Κώστας Ταχτσής, ο Έλληνας συγγραφέας, ποιητής, μεταφραστής από τις πιο ιδιαίτερες φωνές της μεταπολεμικής λογοτεχνίας. Το τρίτο στεφάνι του θεωρείται σταθμό στα ελληνικά γράμματα για το ρεαλισμό, το γλωσσικό του ύφος και την κοινωνική του διεισδυτικότητα, και η κεντρική προσωπικότητά του και η ανοιχτά ομοφιλοφιλική του ταυτότητα τον κατέστησαν αμφιλεγόμενο για την εποχή του. Θα μου πεις, το 2026 δεν θα ήταν αμφιλεγόμενος. Για μία μέρα του κόσμου πάλι θα ήταν αμφιλεγόμενος. Αυτό δείχνει πόσο μπροστά έχουμε πάει, αλλά και πόσο λίγο μπροστά έχουμε πάει. Θα πρέπει να έχουμε πάει λίγο παραπάνω. Να θυμηθούμε ότι δολοφονήθηκε το 1988 στο σπίτι του στην Αθήνα. Μία υπόθεση που παραμένει ανεξιχνίαστη, αφήνοντας πίσω του βεβαίως μια βαριά λογοτεχνική κληρονομιά. Χρόνια πολλά στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Δεν θα συμφωνήσει η. Αχ, την ξεχνάω. Που τη δεν είπε στο Ευρωκοινοβούλιο. Έλα, παιδιά, τώρα είναι. Α, δεν θυμάμαι. Χρόνια πολλά πάντως στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, Γερμανίδα πολιτικός, πρώτη γυναίκα που ανέλαβε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρόνια πολλά και στον Ματ Ντέιμον, αν ακούει. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1970 ο Αμερικανός ηθοποιός, σεναριογράφος και παραγωγός. Τέλος, ένα ακόμα χρόνια πολλά σε διεθνείς φίλους αυτής της εκπομπής, τον Μπρούνο Μάρς, που γεννήθηκε σαν σήμερα. Γνωστός Αμερικανός τραγουδιστής, συνθέτης και παραγωγός, από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες της pop και R&B μουσικής. Τέλος, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1987 ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, ο Έλληνας πολιτικός, διπλωμάτης, συγγραφέας και ακαδημαϊκός, που διετέλεσε και πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας μέχρι το 1980. Ως πρόεδρος της Δημοκρατίας, λοιπόν, στην πρώτη θητεία μετά τη μεταπολίτευση, συνέβαλε στην εδραίωση της δημοκρατίας και των θεσμών. Επιστροφή στη μουσική μας τώρα. Και στο 2001, για την ακρίβεια, αυτό το τραγούδι κυκλοφόρησε πρώτα σε CD single. Και την επόμενη χρονιά, το 2002, το συμπεριέλαβε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης στο Κρυφό Φίλι του, μία από τις πιο ολοκληρωμένες δισκογραφικές του δουλειές. Τα τραγούδια μας παίζουν εδώ, στον ελληνικό 93,2.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2 ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2.

0: Σχεδόν 4 χρόνια μετράει αυτό το τραγούδι, 4 χρόνια ζωής και το αγαπάτε όλο και περισσότερο. Το βλέπω και στη μουσική μας έρευνα τώρα που έχουμε ξεκινήσει στο site μας, στο ελληνικός932.gr. Είναι πραγματικά στις πρώτες θέσεις μετά από τόσο καιρό. Άρα δεν μιλάμε για τυχαία περίπτωση του τραγουδιού. Σε λίγο θα σας μιλήσω για τη μουσική μας έρευνα και πώς μπορείτε και εσείς να ψηφίσετε, γιατί πρέπει να ψηφίσετε. Δεν θα αφήσετε άλλους να ελέγχουν τι θα ακούτε στον ελληνικό 93,2. Η δύναμη είναι στα χέρια σας και μπορείτε πια εσείς να αποφασίσετε τι θα ακούμε πολύ, τι θα ακούμε λίγο ή τι δεν θα ακούμε και καθόλου. Όλα είναι στο δικό σας χέρι. Σε λίγο αυτό, όπως επίσης σε λίγο θα επιστρέψω και με το πρώτο δώρο της ημέρας από τους φίλους μας εκεί στις εκδόσεις Διόπτρα που κάνουν πάντα πολύ πολύ ωραία πράγματα και εξαιρετικές εκδόσεις. Να σας πω όμως και λίγο για τη ΔΕΗ που είναι στην παρέα μας κάθε πρωί στον ελληνικό και που έχει αυτό το μοναδικό deal που δεν πρέπει να χάσετε. Το deal με το ΔΕΗ Fiber. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας μόλις με 4 ευρώ το μήνα. Με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. ΔΕΗ.gr / Fiber για να μάθετε όλα όσα θέλετε να ξέρετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία, γιατί αυτό το deal απλά δεν χάνεται. Για ακούστε.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Ελληνικός 93,2.
5: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
6: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.

0: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.

0: Ένα από τα πρώτα τραγούδια που τους έφερε μαζί, η Άννα Βύση με τον Νίκο Καρβέλα, για αυτούς μιλάω, εδώ από το 1981 στον Ελληνικό 93,2. Με αυτή την ιστορία που έχει πάρει διαστάσεις, που ανταλλάσσουν πια mail, που βγαίνουν δελτία τύπου, που οι δικηγόροι βγαίνουν στα κανάλια και που έχει να γίνει τώρα το Μάλε Βράσε. Θέλω να πω ότι είναι μια ιστορία που καλός ή κακός, αυτούς τους δύο πολύ αγαπημένους καλλιτέχνες, τους έχουμε συνηθίσει μαζί. Έχουμε μεγαλώσει με το ντουέτο Άννα Βύση, Νίκος Καρβέλας, Νίκος Καρβέλας, Άννα Βύση, και μας τσιγκλάει λίγο το ότι αυτό δεν, ότι κάτι δεν έχει πάει καλά. Και αυτό δεν είναι δικό μας θέμα. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι μεταξύ τους θα τα βρουν ή δεν θα τα βρουν ή θα τα βρει η δικαιοσύνη. Εμείς αγαπάμε και τους δύο καλλιτέχνες. Εγώ στην Άννα έχω μια μεγαλύτερη αδυναμία, το ξέρετε, γιατί είναι και μια φωνή που τη λατρεύω και που έχω την τύχη να την έχω γνωρίσει και από κοντά και να πάρω έτσι μια εικόνα, μια γεύση για το τι άνθρωπο μιλάμε. Από την άλλη όμως, τώρα το να βγαίνουν όλοι οι πρώην συνεργάτες να μιλάνε, να πετάνε σπόντες, να βγάζουν, να κάνουν ποσταρίσματα στο... Αφήστε λίγο τώρα να καθίσει η σκόνη, όχι τώρα στην Αναμπουμπούλα, δηλαδή λίγο ας τελειώσει αυτή η ιστορία και αν θες μετά βγες και μίλα. Ή βγες μίλα όταν συμβαίνει κάτι και όταν πραγματικά έχει νόημα να το πεις. Τώρα που ο άλλος είναι θυγμένος, είτε πρόκειται για την Άννα είτε πρόκειται για τον Νίκο, δεν θα πω για έναν από τους δύο, να βγαίνουν η δεξιά, η αριστερά, η παρατρεχάμενη, η πρώην, η νυν, και να βάζουν περισσότερο λάδι στη φωτιά για λίγα κλικ παραπάνω, είναι και λίγο θλιβερό. Επιστροφή στα τραγούδια μας, επιστροφή στις μουσικές μας και επιστροφή και στους διαγωνισμούς που αγαπάμε. Ελάτε να σας δώσω το δώρο που περιμένετε κάθε μέρα σε αυτή την εκπομπή, λίγο πριν τις 8. Βιβλία από τις εκδόσεις Διόπτρα, που πάντα έχουν πολύ πολύ φροντισμένες εκδόσεις και πάντα μας χαρίζουν μαγικά best sellers. Όπως αυτό της Τζένιβα Ρόου, τον Τέλειο Γάμο, και όπως αυτό της Φίντα Μακφάντεν, τη Σύγκρουση και τα δύο δικά σας και σήμερα, μέσα από το Viber του Ελληνικού, όπως κάνουμε καθημερινά. Πάρτε κινητό στο χέρι, γράψτε μου Διόπτρα και ενώ το όνομα τεπώνυμό σας, κάντε αποστολή στο Viber και μόνο στο 6984-932-932 για να γίνουν και σήμερα δικά σας τα βιβλία της ημέρας. Και όσο μου στέλνετε τα μηνύματά σας, ελάτε να σας πάω σε μία από τις πάντα μαγικές ζωντανές ηχογραφήσεις της Νατάσας Μποφίλιου.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο, βλέπω

όσες φορές και αν το πει live, πάντα η Αντριχίλα είναι η ίδια με αυτό το τραγούδι του Θέμη Καραμουρατίδη και του Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Εδώ ηχογραφημένο κάπου εκεί το 2018, αν θυμάμαι καλά, από το Belly Rev, μία από τις πιο ολοκληρωμένες για μένα μουσικές παραστάσεις αυτών των τριών μικρών θαυμάτων ή και μεγάλων θαυμάτων της σύγχρονης ελληνικής μουσικής. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρώην ελληνικό μέχρι τις 10. Την καλημέρα μου σε όσους είστε τώρα στο δρόμο για τη δουλειά, σε όσους φτάσατε, σε όσους σας έχουν ήδη σπάσει τα νεύρα στο γραφείο. Είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό, το ξέρω, είναι μόνιμο. Καλημέρα σε εσάς που γυρίζετε από τη δουλειά, καλημέρα σε όσους ξυπνάτε, σε εσάς που πάτε για μάθημα, σε εσάς που δεν πάτε για μάθημα και πάτε κάπου αλλού, δεν θα πω κουβέντα, έχει έμυθος όπως πάντα. Εδώ είμαστε με τα τραγούδια μας για να ξεκινήσει η μέρα με θετικό πρόσημο. Αυτός είναι ο σκοπός μας, να ξυπνάμε και να λέμε «ΟΚ, πάμε, το έχουμε και σήμερα, θα το καταφέρουμε». Βοηθούν τα τραγούδια, γι' αυτό και σας έχω ακόμα μία ώρα γεμάτη από αυτά μόλις επιστρέψω. Θα δούμε βεβαίως τι γίνεται και στον υπόλοιπο κόσμο, θα δούμε τι συμβαίνει με την επικαιρότητα, έτσι 2-3 points μόνο και μόνο για να μην είμαστε εκτός τόπου και χρόνου. Ενώ να σας πω ότι η επόμενη ώρα φέρνει προσκλήσεις. Θα μου πει σιγά το νέο ο ελληνικός μας έχει μάθει να μας πηγαίνει στις πιο αγαπημένες θεατρικές παραστάσεις. Συνεχίζουμε λοιπόν σε αυτή την παράδοση και φέτος. Σας έχω προσκλήσεις διπλές για την Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Μη μου στείλετε ακόμα μηνύματα, ακόμα έρχονται από τη Διόπτρα. Περιμένετε, δεν έχω ανοίξει κωδικό για το θέατρο. Θα ανοίξω όμως μέσα στην επόμενη ώρα. Γι' αυτό να είστε εδώ για να τις κερδίσετε από τους πρώτους. Στην παρέα μας και σήμερα έχουμε την Novibet. Η Novibet που τις Πέμπτες κάνει τρέλες. Έχει το Crazy Time του Novibet Live Casino που ανεβάζει τη διάθεση με ανατροπές, με μπόνους γύρους, με στιγμές που δεν ξέρεις τι θα σου φέρουν. Οπότε οι Πέμπτες έχουν αυτό το κάτι crazy, αυτό το κάτι τρελό που είναι και στο χωριό μας. Μάθετε περισσότερα στο live casino της Novibet με ένα κλικ στο novibet.gr. Το ρολόι στον ελληνικό 93,2 δείχνει 8 ακριβώς.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Ελληνικός 93,2.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότηση 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr και κοιμάσαι όπως θες.
4: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
5: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Πώς είπατε?
8: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
9: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
10: Αλλά και στο www.ελληνικός932.gr, εκεί που μας ακούτε ζωντανά, όπου και αν είστε, εκεί που συμμετέχετε και στη μουσική μας έρευνα. Λεπτομέρειες έρχονται σε λίγο. Καλημέρα σε όλους, είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, μαζί μέχρι τις 10 και σήμερα στον Ελληνικό.
0: Ελληνικός 93,2.
11: Παίζει τα τραγούδια μας.
10: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Μεγάλη πυροσβεστική δύναμη έσπευσε τα ξημερώματα στο Ρέντι με σκοπό να σβήσουν φωτιά που ξέσπασε στο δεύτερο όροφο πολυκατοικίας. Οι πυροσβέστες, οι δυνάμεις κατάφεραν να απομακρύνουν με ασφάλεια άνδρα με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Μαζί με τη σύζυγό του μεταφέρθηκαν στο ΕΚΑΒ για τις πρώτες βοήθειες. Ανάμεσα στους ενίκους που απεγκλωβίστηκαν είναι οικογένειες με παιδιά και ηλικιωμένοι. Η σχέση μας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, είπε ο Κυριακός Μητσοτάκης στο Μάρκο Ρούμπιο όταν τον υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου. Με το Ρούμπιο να αποθεώνει την Ελλάδα με φόντο την Ακρόπολη και την εικόνα να ταξιδεύει σε ολόκληρο τον κόσμο. Εκφράστηκε σε όλους τους τόνους ότι ο δεσμός ΗΠΑ-Ελλάδας είναι βαθύς και η συνεργασία των δύο χωρών ισχυρότερη από ποτέ. Σημαντικά στοιχεία προκύπτουν από τα πρώτα ευρήματα των τοξικολογικών εξετάσεων για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πρώτα επίσημα ευρήματα δείχνουν ότι ο τραγουδιστής είχε βρεθεί θετικός στις βενζοδιαπεζίν, διαζεπίνες. Πρόκειται για ουσίες με ιδιότητες υπναγωγές, κατασταλτικές και αγχολητικές. Ωστόσο, σε αυτά τα πρώτα αποτελέσματα δεν γίνεται λόγος τουλάχιστον ακόμη για την ουσία προποφόλη για την οποία φέρεται να ζήτησε αντίδοτο η κατηγορούμενη γιατρός. Έφυγε από τη ζωή η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, η γυναίκα που πυροδότησε τον αγώνα κατά των εξώσεων στην Ισπανία σε ηλικία 87 ετών. Είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο μετά την έξωσή της, ενώ χιλιάδες Ισπανοί διαδήλωναν επιμέρες στο κέντρο της Μαδρίτης, διαμαρτυρόμενοι για την αντιμετώπιση της 87χρονης, αλλά και ζητώντας παρεμβάσεις προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση στέγης στην Ισπανία. Πάμε και στα του καιρού, ωραίος και σήμερα. Ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία από τους 18 έως τους 26 βαθμούς Κελσίου τις μεσημεριανές ώρες στο κέντρο της Αθήνας.
0: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Πολύ δύναμη κρύβει μέσα σε αυτό το τραγούδι και αυτό το ενεργειακό της φωνής της Φωτεινής Βελεσιώτου σε συνδυασμό με το Σταύρο Σιόλο νομίζω ότι είναι εκρηκτικό. Τα Διόδια μόλις έπαιξαν στον Ελληνικό 93,2 από το 2013 μέχρι σήμερα από τα πολύ πολύ αγαπημένα σας και εννοείται αγαπημένα μας. Καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Πάμε σινεμά απόψε. Έχουμε καινούργιες ταινίες. Είναι Πέμπτη. Έχουμε και ενδιαφέρουσες καινούργιες ταινίες. Η αλήθεια είναι. Θέλω λίγο να σταθώ στο thriller Prime Time, το οποίο είναι και βασισμένο σε αληθινά γεγονότα για ένα reality που λεγόταν To Catch a Predator, να πιάσεις έναν κυνηγό, έναν θηρευτή, το οποίο παγιδεύει ζωντανά παιδόφιλους. Είναι ένα από τα προγράμματα από το 2006, κέρδισε τη θέση του στο prime time του NBC και διατηρήθηκε εκεί. Αλλά το πώς διατηρήθηκε εκεί και το τι έπρεπε να κάνει ο παρουσιαστής του Chris Hansen για να καταφέρει να το κρατήσει στην κορυφή, είναι το θέμα της ταινίας που είναι βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα με έναν ανατριχιαστικό Robert Pattinson, θα πω εγώ, σε σκηνοθεσία του Lance Oppenheim. Αυτή είναι μία από τις καλές προτάσεις για απόψε, το prime time. Υπάρχει και το Social Reckoning, μία ταινία επίσης που έχει να κάνει με τα κοινωνικά δίκτυα, με τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, όπως θέλετε εσείς πείτε τα. Όταν μια εργαζόμενη για την Facebook αποφασίζει να εμπιστευτεί σε ένα δημοσιογράφο της Wall Street Journal μία σειρά από απόρριτα έγγραφα, ο κόσμος πρόκειται να μάθει καλά τα κρυμμένα μυστικά του διάσημου κοινωνικού δικτύου. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, με Jeremy Strong, Jeremy Allen White και Mickey Madison στη σκηνοθεσία του Aaron Sorkin. Το The Social Reckoning είναι αυτό για το οποίο σας μίλησα και μετά υπάρχουν και οι φίλοι των thriller, των κλασικών thriller αυτών που βλέπεις και πετάγεσαι λίγο, φεύγει το popcorn δεξιά-αριστερά, κυκλοφορεί το άλλη μαμά, το Other Mommy του Rob Savage με την Jessica Chastain στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η Μπέλα είναι ένα 8χρονο κορίτσι το οποίο νιώθει μοναξιά, καθώς οι απόμακροι μεταξύ τους γονείς της δεν της δείχνουν τη στοργή που χρειάζεται. Έτσι θα γίνει φίλη με μια σκοτεινή οντότητα που βγαίνει από την ντουλάπα της και την αποκαλεί άλλη μαμά. Χρειάζεται να πω κάτι άλλο? Ξεκάθαρα διασκέδαση τρόμου, πάντα με καλή παρέα στους κινηματογράφους. Βέβαια θα μου μιλάτε σε αυτή την ταινία, το ξέρω. Όποτε έχει τέτοιο θρίλερ, ο πίσω μπύρι, και εγώ λίγο δεν το έχω. Αλλά εν πάση περιπτώσει, καλά να περνάμε παιδιά και στους κινηματογράφους, αυτό έχει σημασία πια. Με τις ταινίες που επιλέγουμε και με την παρέα που επιλέγουμε. Επιστροφή στα τραγούδια μας με τον πάντα εδώ Γιώργο Μαζονάκη.

0: Ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, ο Λαβρέντης της καρδιάς μας, εδώ στον ελληνικό 93,2, στο ραδιόφωνο που παίζει όλα τα τραγούδια μας. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στους καινούριους. Θυμάστε χθες που λέγαμε ότι ήταν η Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού. Η Κέντια λοιπόν τη γιόρτασε δεόντως, το έπρεπε, γιατί η Κέντια μας έχει μάθει από το 1989 τι είναι ποιοτικό και βαμβακερό. Γιορτή για το σπίτι μας λοιπόν, The Cotton Side of Life από την Κέντια, με προσφορές από 30 έως 40% σε επιλεγμένα είδη, για να ξεκινήσει έτσι ο χειμώνας όμορφα όμορφα, απαλά και με το μαλακό, με το βαμβακερό. Μέχρι και τις 12 Οκτώβρη λοιπόν, cotton εκπτώσεις στο kendia.gr αλλά και στα καταστήματα Κέντια. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας στα 21 λεπτά μετά από τις 8. Θέλει το ποτάμι υπομονή? Θέλει. Θέλει Αττική Οδός υπομονή προς αεροδρόμιο? Βεβαίως. Θέλει προς τη Λευσίνα? Όχι. Προς τη Λευσίνα μόνο το κομμάτι εκεί στην Ανθούσα έχει ένα θεματάκι. Κατά τα άλλα, ο δρόμος είναι ανοιχτός και τα σκυλιά δεμένα. Η κάθοδος όμως της Κηφισίας έχει προβλήματα αυτή τη στιγμή από το Άλσο Συγκρού και λίγο πιο χαμηλά από το Χαλάνδρι προς τους Αμπελόκηπους. Επίσης, η κάθοδος της Μεσογείων με κινητικότητα έντονη. Θέλει υπομονή και σε αυτό το κομμάτι. Η Μεσογείων, η Κατεχάκη στην κάθοδο, η Αλεξάνδρα στα Κόκκινα στην άνοδο, η Βασιλής Σοφίας με κίνηση, στη Βασιλείος Κωνσταντίνου βλέπω έχουμε και ένα ατύχημα. Τι είναι αυτό, δεν θα ήθελα. Κίνηση έχουμε επίσης στη Σταδίου στο κέντρο της πόλης, στην Παναγκή Τσαντάρη στην άνοδο, στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού, στην Εθνική Αντιστά, στην Ηλιουπόλεως, πυκνή ροή, αναδιαστήματα και στη Βουλιαγμένη και στα δύο ρεύματα. Η παραλιακή, ok, σε καλά επίπεδα. Προσέχουμε το κομμάτι Μαρίνα Φλίσβου ελληνικό και στα δύο ρεύματα. Κίνηση όμως θα βρείτε και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ελάτε τώρα να κάνουμε ταξίδι πίσω στο 1989 σε τραγούδι που έγραψαν η Χάρης και Πάνος Γατσιμίχας, Τάκης Μπουρμάς και Βέτα Μπετίνη. Αγαπημένη μουσική ανάμνηση τώρα στα τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

21 χρόνια πίσω πήγαμε όταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και η Ελεάνα Βραχάλη έγραψαν για την Ατάσα Θεοδωρίδου στον ελληνικό 93,2. Στραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Την καλημέρα μου και πάλι. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Και πάμε σε 5 νέους που εκπροσώπησαν τη χώρα μας στον 37ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων. Έγινε τέλη Σεπτέμβρη στο Κύλο της Γερμανίας. Συμμετείχαν νέοι από 37 χώρες και ηλικίες από 14 έως 20 ετών. Εγώ 14 με 20, να ξέρετε, έβλεπα Thundercats ακόμα. Δεν είναι. Έχει αλλάξει το DNA των παιδιών, δεν εξηγείται αλλιώς. Η Νικολέτα Μαλιάρη, λοιπόν, ο Γιώργος Μπαμπάνης και ο Γιώργος Γκέκας από την Ναύπακτο παρουσίασαν το Varroa X, ένα τούνελ που λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια και χρησιμοποιεί περιόδες φως για να εξοντώσει το Varroa, ένα παράστατο μελισσών που έχει αποκτήσει αντοχή στα χημικά. Άκου να δεις τώρα. Τιμήθηκαν με το βραβείο καινοτομίας στη φυσική. Από την άλλη, ο Βασίλης Πετρόπουλος, εδώ από τη σχολή Μωραϊτή, σχεδίασε και προσωμείωσε ένα προωθητήρα για δορυφόρους, τιμήθηκε με το βραβείο του European Southern Observatory, που συνοδεύεται και από πρόσκληση στην έδρα του οργανισμού στη Γερμανία, ενώ μαζί τους ήταν και η Αλεξάνδρα Θανασούλη, φοιτήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με το Mammo Glove, ένα φορητό σύστημα με τεχνητή νοημοσύνη για την αυτοψηλάφιση του μαστού. Ακούστε τι έκαναν τώρα παιδιά μέχρι και 20 ετών. Δεν έχουν κλείσει τα 20 ετών. Συγκλονιστικό. Μπράβο ρε παιδιά. Μπράβο, τι να πω. Μπράβο, να κάνουμε χώρο εμείς, να έρχεται η νέα γενιά, γιατί με εμάς δεν υπάρχει ισοτηρία, το βλέπετε.

Η φωνή και το ταλέντο αυτού του ανθρώπου είναι συγκινητικά το λιγότερο. Θοδωρής Μπουτσικάκης, και πού να τον γνωρίσετε κιόλας, γιατί πλάσμα μιλάμε. Στο τυχερό αστέρι εδώ, τον ακούσαμε στον ελληνικό 93,2 στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στους καινούριους. Τι καλά που ήρθατε τώρα, γιατί σε λίγο θα δώσω προσκλήσεις διπλές για την πολύ πολύ επιτυχημένη Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη, που συνεχίζει και φέτος θεατρική της πορεία. Σε λίγο όλες τις λεπτομέρειες και οι προσκλήσεις εδώ. Μη στέλνετε ακόμα μηνύματα, δεν ξέρετε τι κωδικό έχω βάλει. Δεν είναι τόσο εύκολο. Και φέτος θεατρική της πορεία. Σε λίγο όλες τις λεπτομέρειες και οι προσκλήσεις εδώ. Μη στέλνετε ακόμα μηνύματα. Δεν ξέρετε τι κωδικό έχω βάλει. Δεν είναι τόσο εύκολο τα πράγματα.

0: Το φίλτρο με φαντασία. Το ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
1: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ελληνικός 93,2.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
4: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
12: Γιαγιά μου, τι έχεις?
0: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
12: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
0: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
12: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
0: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
12: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
7: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

έχουμε ξαναπεί, Μοσχοβολάει Ελλάδα και καλοκαίρι αυτό το τραγούδι. Και όσο και να αγαπάμε το καλοκαίρι, έχει και ο χειμώνας τα καλά του και εστιάζουμε σε αυτά εδώ στον Ελληνικό 93,2. Τώρα, ποιος να αγαπάει το θέατρο και πόσες φορές σας έχουμε στείλει σε αγαπημένες θεατρικές παραστάσεις. Ο Ελληνικός είναι πάντα πίσω από ό,τι αξίζει να ζήσουμε στην Αθήνα. Οπότε πάμε σε μία από αυτές που σιγά σιγά ξεκινά. Μιλάμε για τη μεγάλη επιστροφή της Καριάτιδας του Γιώργου Καπουτζίδη. Την Μπένα του Γιώργου την ξέρετε. Το πώς μπορεί να σχολιάσει μέσα από το γέλιο σοβαρά θέματα, επικαιρότητα, ελληνική πραγματικότητα, πολιτική. Νομίζω ότι είναι από τα μεγάλα του ταλέντα. Και η επιτυχία της Καριάτιδας το αποδεικνύει αυτό περίτρανα, που επιστρέφει για μία ακόμη σεζόν στο θέατρο Κάπα. Με Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη, Φακορέλη και Μαρία Φιλίνη. Ένα έργο που το έχετε αγαπήσει πολύ και φέτος το απολαύσουμε ξανά όσοι δεν το έχουμε απολαύσει, ή θα το ξανά απολαύσουμε όσοι δεν το έχουμε προλάβει να το δούμε. Οπότε, Τετάρτη 14 το Οκτώβρη, την επόμενη Τετάρτη δηλαδή, το ραντεβού είναι στις 8 στο θέατρο Κάπα. Για να είστε εκεί όμως, χρειάζεστε προσκλήσεις διπλές από τον Ελληνικό 93,2 και αυτό ακριβώς θα σας χαρίσω τώρα μέσα από το Viber εντελώς δωρεάν. Γράφετε Καριάτιδα, κενό το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή κάνετε στο 69 84 932 932 για διπλές προσκλήσεις. Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει με τον Ελληνικό 93,2. Καριάτιδα και όνομα τεπώνυμο στο Viber στο 69 84 932 932, Τετάρτη 14 του μήνα στις 8 στο Θέατρο Κάπα. Θα είμαστε εκεί. Καλή επιτυχία σε όλους.

Και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: τραγούδι του Κώστα Λιβαδά, από τα πολύ αγαπημένα μας, αυτά που μας κρατάνε πάντα έφηβους νομίζω. Με τον Γιώργο Δημητριάδη και τους μικρούς ήρες, ταξίδι πίσω στο 1997 με αυτό το τραγούδι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, καλή μας Πέμπτη, καλημέρα στους καινούριους. Δείτε τι ωραία μέρα που έχει έξω σήμερα. Αδράξτε τη, πάρτε ό,τι έχει να σας χαρίσει, κοινώς ξεζουμίστε τη. Και σιγά σιγά, αλλά το βλέπουμε έτσι στη γωνία το Σαββατοκύριακο να μας κλείνει πονηρά το μάτι. Όπως μας κλείνουν πονηρά το μάτι και αυτές οι προσφορές που δεν χάνονται, έχω μία από αυτές από τη ΔΕΗ, ένα πακέτο το οποίο είναι ασυναγώνιστο για το ΔΕΗ Fiber, για να έχουμε όλοι εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps ίντερνετ, μόνο με 19,90 το μήνα, αλλά και με πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με μόλις 4 ευρώ επιπλέον κάθε μήνα. Αυτό σημαίνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber, και αυτό ήταν άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό στη διάθεσή σας από τη ΔΕΗ που είναι κάθε πρωί εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και αν δεν σας φτάνουν αυτά που σας λέω εγώ, για ακούστε και περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
4: Ελληνικός 93,2.
5: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
6: Ναι.
5: Και πιο ελαφριά.
6: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
7: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
8: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
12: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
13: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Και στο διαδίκτυο, στο ελληνικό 932.gr, εκεί που τρέχει και η μουσική μας έρευνα. Έχω πολλές λεπτομέρειες για αυτό σε λίγο, γιατί εσείς πια ψηφίζετε αυτά που θέλετε να ακούτε στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Καλημέρα σε όλους, είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου.
4: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Οι σχέσεις μας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Μάρκο Ρούμπιο όταν τον υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου. Με το Ρούμπιο να αποθεώνει την Ελλάδα με φόντο την Ακρόπολη και την εικόνα να ταξιδεύει σε ολόκληρο τον κόσμο, εκφράστηκε σε όλους τους τόνους ότι ο δεσμός ΗΠΑ-Ελλάδας είναι βαθύς και η συνεργασία των δύο χωρών ισχυρότερη από ποτέ. Σημαντικά στοιχεία προκύπτουν από τα πρώτα ευρήματα των τοξικολογικών εξετάσεων για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πρώτα επίσημα ευρήματα δείχνουν ότι ο τραγουδιστής έχει βρεθεί θετικός στις βενζοδιαζεπίνες. Πρόκειται για ουσίες με ιδιότητες υπναγωγές, κατασταλτικές και αγχολητικές. Ωστόσο, σε αυτά τα πρώτα αποτελέσματα δεν γίνεται λόγος, τουλάχιστον ακόμη, για την ουσία προποφόλη για την οποία φέρεται να ζήτησε αντίδοτο η κατηγορούμενη γιατρός. Είναι θαύμα το γεγονός ότι στη Κρήτη δεν έχουμε θρηνήσει περισσότερα θύματα, δήλωσε χαρακτηριστικά ο καθηγητής φυσικών καταστροφών Κώστας Σινολάκης για την κατάσταση των υποδομών και το βαθμό προετοιμασίας απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό, ο κ. Σινολάκης στάθηκε ιδιαίτερα στις ελλείψεις που, όπως υποστήριξε, υπάρχουν στο σχεδιασμό και την αντιπλημμυρική θωράκιση της Κρήτης. Έφυγε από τη ζωή η Μάρη Κάρμεν Αμπασκάλ, η γυναίκα που πυροδότησε τον αγώνα κατά των εξώσεων στην Ισπανία σε ηλικία 87 ετών. Είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο μετά την εξωσή της, ενώ χιλιάδες Ισπανοί διαδήλωναν επιμέρους στο κέντρο της Μαδρίτης, διαμαρτυρώμενοι για την αντιμετώπιση της 87χρονης, αλλά και ζητώντας παρεμβάσεις προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση στέγης στην Ισπανία. Πάμε και στον καιρό. Ηλιοφάνεια σήμερα, ωραίος ο καιρός και η θερμοκρασία σε πολύ καλά επίπεδα θα κυμανθεί στο κέντρο της πόλης από τους 18 έως τους 26 βαθμούς Κελσίου τις μεσημεριανές ώρες.
15: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

τραγούδι που τα ξεκίνησε όλα. Από το πρώτο επεισόδιο των soundtracks του ελληνικού, το τραγούδι που έγινε viral μέσα από την εκπομπή και που έκανε και την ίδια την εκπομπή viral. Το αυγό έκανε την κότα, εγώ το αυγό δεν ξέρω, αλλά έκατσε πολύ καλά αυτή η χημεία. Δείτε το ξανά, δείτε όλο το επεισόδιο, δείτε όλα τα επεισόδια βασικά στο κανάλι μας στο YouTube, στο ελληνικό 932. Και ναι, την άλλη εβδομάδα, την επόμενη εβδομάδα, έχουμε νέο επεισόδιο. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, να πάει όλα καλά με το μοντάζ, να είμαστε έτοιμοι να σας το προσφέρουμε όπως ακριβώς το έχουμε φανταστεί, γιατί είναι συγκλονιστικό. Δεν φαντάζεστε για ποιον είναι το επόμενο επεισόδιο των soundtracks και δεν φαντάζεστε και ποιοι συμμετέχουν. Μείνετε συντονισμένοι και θα τα μάθετε όλα μέσα στις επόμενες ημέρες εδώ στον ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρόεδρος του ελληνικού. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στους καινούριους. Πάμε σε μια σημαντική είδηση που δεν μπήκε στο δελτίο, αλλά είναι σημαντική γιατί σήμερα αναμένεται η απόφαση για τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Σχεδόν 6 χρόνια μετά την απώλεια του στελέχους του Πασόκ και μετά από πολύ μεγάλη ποινική προδιαδικασία, η υπόθεση θα έχει σήμερα την πρώτη ουσιαστική οριστική κρίση της δικαιοσύνης που την περιμένουμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μάλιστα, η ετοιμιγορία έρχεται μετά από περισσότερες από 60 συνεδριάσεις. Για να δούμε τι θα πει η δικαιοσύνη επ' αυτού. Έχει πραγματικά τεράστιο ενδιαφέρον. Πάντα η δικαιοσύνη έχει τον τελευταίο λόγο σε όποια υπόθεση και αν μας απασχολεί, από την πιο σοβαρή μέχρι τη λιγότερο σοβαρή. Όταν φτάνουν τα πράγματα στα δικαστήρια, εκεί ό,τι και να πω εγώ, ό,τι και να πεις εσύ, ό,τι και να πει ο άλλος, γνωμούλα είναι και τίποτα άλλο. Πάμε στην αναδύση. Από το 1984 τώρα, εδώ, στον ελληνικό 93,2.

0: Από τον Στέφανο Κορκολή και τον Νίκο Μωραΐτη για τον Δημήτρη Μητροπάνο στον Ελληνικό 93,2. Ένα ακόμα από τα τραγούδια μας, όλα τα τραγούδια μας που τα ακούτε εδώ. Και τώρα πια τα ακούτε εδώ και με την υπογραφή τη δική σας. Έχουμε ξεκινήσει τη μουσική μας έρευνα στο site μας, στο ελληνικός932.gr. Μπείτε, πραγματικά θα δώσετε το δικό σας στίγμα σε αυτό το ραδιόφωνο. Αυτά που θέλετε εσείς να παίζουν, αυτά θα παίζουν. Μην τη φοβάστε, την έρευνα είναι πάρα πολύ γρήγορη. Είναι ανώνυμη, είναι γρήγορη, δηλαδή ακόμα και σε ένα διάλειμμα από τη δουλειά στο γραφείο. Κλακ, κλακ, ελληνικός932.gr, κλικ στο μουσική έρευνα. Μέσα σε 2-3 λεπτά την έχετε ολοκληρώσει. Τα τραγούδια ανανεώνονται διαρκώς για να περάσουν όλα από την δική σας κρίση και να αποφασίσετε εσείς ποια θέλετε να ακούτε πολύ, ποια θέλετε να ακούτε λιγότερο ή ποια θα θέλετε να ακούτε και καθόλου. Να πείτε, ρε αδερφέ, εντάξει, ωραίο είναι, ωραίο τραγούδι, σ' αγάπησα πολύ, αλλά μου τέλειωσε. Πώς συμβαίνει και στις σχέσεις. Που λες, σ' αγαπώ, σ' εκτιμώ, αλλά θέλω λίγο τώρα με την απόστασή μου. Όλα αυτά λοιπόν στη δική σας κρίση, ελληνικός932.gr, κλικ στη μουσική έρευνα και έτσι σίγουρα και 100% αυτό το ραδιόφωνο θα παίζει τα τραγούδια σας, θα παίζει τα τραγούδια μας. Κίνηση στους δρόμους έχουμε στα 21 μετά από τις 9 και μάλιστα έντονη στο ποτάμι και στα δύο ρεύματα, στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο μέχρι το Μαρούσι και στα Βρυλίσια στο ρεύμα προς τη Λευσίνα. Το αδιαχώρητο στην κάθοδο της Μεσογείων και της Κηφισίας. Η άνοδος της Κηφισίας επίσης με μεγάλες καθυστερήσεις στο ψυχικό. Υπομονή χρειάζεστε στην Αλεξάνδρα στο ρεύμα ανόδου, στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού, Αρδιτού στο κέντρο της Αθήνας. Τώρα ίσως είναι και κλειστά τα πράγματα λόγω. Έχουν επανέλθει σε κανονικότητα λόγω των ρυθμίσεων. Ναι, αυτό ισχύει, αλλά παρόλα αυτά. Βλέπω εδώ ακόμα προβλήματα και δυσκολίες στη Βουλιαγμένη, κυρίως το ρεύμα προς Λιφάδα. Με κίνηση το ρεύμα προς Λιφάδα και στην Παραλιακή, ενώ στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά εξακολουθούμε να έχουμε πυκνή ροή. Με καθυστερήσεις το ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών, αλλά και στο ρεύμα εισόδου μέχρι να φτάσετε στο Κηφισό, μέχρι να μπείτε στο ποτάμι. Πάμε για αγαπημένη ανάμνηση από τη δεκαετία του 90, από ένα συγκρότημα που στιγμάτισε εκείνη την περίοδο στο ελληνικό τραγούδι. Δεν είναι άλλοι από τους Pixlax και παίζουν τώρα εδώ στα τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

καλές και δύσκολες και εύκολες και όμορφες και όχι τόσο όμορφες, αλλά όλες μαζί κάνουν αυτό που λέμε ζωή. Και ίσως κάνουν και αυτό που λέμε ευτυχία στο τέλος της ημέρας. Αντώνης Ρέμος, μόλις έπαιξε στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς έχει ξεκινήσει αυτή η Πέμπτη? Έχετε πάρει τον καινούριο σειρμό του ηλεκτρικού της γραμμής 1, Πειραιάς και Κηφισιά, Κηφισιά Πειραιάς? Έχετε δει σε κυκλοφορία, βλέπω εδώ. Βλέπω και πολύ ωραία post στα social media και στο TikTok κτλ. Πράσινος, έφυγε αυτό το πορτοκαλί που πραγματικά ούτε εμένα μου άρεσε, μου βγάζει και μια κατάθλιψη, δεν ξέρω γιατί. Θα μου πεις το πράσινο σου αρέσει επειδή είναι καινούριο. Ναι, μπορεί ρε παιδί μου στην πορεία να μην μου αρέσει πάλι. Είναι στα χρώματα της Στασί. Είναι 22 χρόνια από την τελευταία φορά που μπήκε τροχαίο υλικό στο σειρμό. Τέλειο, 22 χρόνια πηγαίνουμε με τα ίδια. Είναι ο πρώτος όμως από τους 14 σειρμούς που ανακατασκευάζονται και το έργο λέει θα ολοκληρωθεί εντός του 2027. Αν ακούτε λοιπόν από το πράσινο το δρένο του ηλεκτρικού, στείλτε μου ένα μήνυμα. Ναι, είμαστε μέσα και σας ακούμε. Έχει αλλάξει η ζωή μας. Μας στείλουν καναπεδάκια, έχει air condition. Σου κάνουν ποδόλουτρο. Δεν ξέρω τι καινούργιο μπορεί να έχει αυτός ο σειρμός. 69-84-932-932 για να είμαστε σε επαφή. Μέχρι να φτάσετε στη δουλειά. Και ελπίζω να είμαστε και σε καλή ψυχολογική κατάσταση. Ή να το φτιάχνουμε ρε παιδί μου όσο μπορούμε. Όπως μπορούμε, έστω και λίγο. Κάτι είναι και αυτό από το τίποτα. Νίνα Μαζάνη τώρα, στον Ελληνικό 93,2.

0: από τις πολύ ωραίες ζωντανές ηχογραφήσεις της Ελευθερίας Αβανιτάκη, αρχές δεκαετίας του 2000, εκεί στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο. Ελληνικό 93,2, την καλημέρα μου στους καινούριους, στους της Πολυτέλειας. Τώρα αν μου σηκώνει σε 9 η ώρα, παιδιά, εγώ που σηκώνω από τις 5 παρά για να είμαι εδώ στην ώρα μου, καταλαβαίνετε πως αυτό το βλέπω σαν παράδεισο. Μπράβο σας, το χαίρεστε, συνεχίστε έτσι, σας ζηλεύει η ψυχούλα μου. Καλημέρα και σε εσάς που έχετε φτάσει ήδη στη δουλειά και σε εσάς που είστε στους δρόμους της Αθήνας ή σε εσάς που έχετε όρεξη για παιχνίδι. Γιατί αρχικά να σας πω ότι επιστρέφω με έναν διαγωνισμό ακόμα που αγαπάτε πολύ και είναι γευστικός, αλλά το παιχνίδι της Πέμπτης ειδικά είναι τρελό, χάρη στην Novibet που έχουμε στην παρέα μας. Crazy Time του Novibet Live Casino ανεβάζει τη διάθεση με ανατροπές, με μπονούς γύρους, με στιγμές που δεν ξέρετε τι θα σας φέρουν. Όλα αυτά τις Πέμπτες που έχουν κάτι το τρελό, χάρη στο Live Casino της Novibet. Novibet.gr για πιο πολλές λεπτομέρειες και μέχρι να επιστρέψω και με Ιουλία Καραμπατάκη, θέλω να σας πάω μία βόλτα στην νέα σκηνή του ελληνικού. Είναι μεγάλη χαρά μας κάθε φορά που ανακαλύπτουμε καινούργια ταλέντα, καινούργιες φωνές και τους δίνουμε το βήμα και το χώρο και το χρόνο που χρειάζονται, που κακά τα ψέματα εύκολος δεν είναι να βρεθεί, ειδικά σε ανθρώπους που κάνουν τώρα τα πρώτα τους βήματα στη μουσική. Υπάρχουν όμως φωνές που αξίζει να ακουστούν και αυτές οι φωνές είναι στη νέα σκηνή. Για ακούστε.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού. Ελεονόρα Μανώνα. Γέλα πουλί μου γέλα. Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του ελληνικού 93,2.
2: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
3: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ελληνικός 93,2.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Bedeman.
5: Στη Usk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπάζι
6: και γίνεται Bedeman.
5: Στη Usk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλά.

0: αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της HealthAid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. HealthAid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Ελληνικός 93,2. Τα τραγούδια μας είναι εδώ και παίζουν συνεχώς για εσάς 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ασταμάτητα. Εδώ όμως είναι και οι διαγωνισμοί που αγαπάτε. Τώρα μην γελιόμαστε. Ξέρω πως κάθε μέρα τέτοια ώρα περιμένετε πώς και πώς το διαγωνισμό από την Pizza Fan. Δικό σας λοιπόν ένα ακόμα Pizza Fan Combo. Με μία high protein pizza, με μία πίτσα 10 τεμαχίων από τις κλασικές γεύσεις και με μία σαλάτα, όλα με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου. Κινητό στο χέρι, γράφετε Pizza Fan και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή κάνετε κλασικά στο Viber στο 69 84 932 932. Όσο όμως μου στέλνετε εσείς τα μηνύματά σας για το Pizza Fan Combo, εγώ θα σας πω ότι η Pizza Fan τρέχει έναν ακόμα πολύ μεγάλο διαγωνισμό για τη Συναντά, το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις στην Ευρώπη. Η Pizza Fan λοιπόν, με 108 καταστήματα σε κάθε γωνιά της χώρας, γιορτάζει τα 30 της χρόνια σε έναν μεγάλο διαγωνισμό και κληρώνει ένα Dacia Sandero Stepway, ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο που έχει αποδείξει την αξία του σε εμφάνιση, αξιοπιστία, οικονομία αλλά και επιδόσεις. Τι πρέπει να κάνετε τώρα για να μπείτε σε αυτό το παιχνίδι? Πάρα πολύ εύκολα, παραγγέλνετε την αγαπημένη σας Pizza Fan ή οποιοδήποτε άλλο γεύμα προτιμάτε εσείς, είναι γλυκό, είναι αλμυρό, είναι, έχει τα πάντα πια η Pizza Fan, και μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση. Ναι, ναι, όπως το ακούτε, με την παραγγελία σας είστε αυτομάτως στην κλήρωση για το νέο Dacia Sandero Stepway. Καλή επιτυχία και σε αυτό, καλή επιτυχία και στο δικό μας βεβαίως Pizza Fan Combo. Pizza Fan και ενώ όνομα τεπώνυμο στο Viber στο 69 84 932 932. Για να σας δω.

Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.

0: Και έτσι με αυτό το τραγούδι, με αυτή τη φωνή, σας αφήνω στην Έλενα Δημητράκη που έχει ήδη πάρει θέση για να σας κρατήσει την τροφιά τις ώρες της δουλειάς, τις ώρες αιχμής. Είναι το κατάλληλο σάντρο για να περνάνε οι μέρες λιγότερο αγχωτικά. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί αύριο το πρωί στον Ελληνικό στις 7 ακριβώς για να ξεκινήσουμε τη μέρα μας όπως ξέρουμε και όπως το κάνουμε κάθε μέρα. Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσω, να πούμε και να ευχαριστώ στη ΔΕΗ που ήταν στην παρέα μας και σήμερα με τη μεγάλη αυτή προσφορά, με το ΔΕΗ Fiber να είναι εδώ. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps λοιπόν με 19,90 το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα επιπλέον με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Έτσι λοιπόν, με αυτό το deal έχουμε άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Επισκεφτείτε το dei.gr/fiber για να το εξασφαλίσετε εγκαίρως. Λοιπόν, από τον Δημήτρη Μιλιόγλου τι να πω, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά, να περάσετε μια καταπληκτική μέρα όπως και αν τα φέρει η ζωή. Εσείς εκεί στο στόχο σας και στο φως. Να θυμάστε ότι η μέρα έξω σήμερα είναι υπέροχη, βεβαίως, και σίγουρα είναι όλη δική σας για άλλη μια φορά. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε όλους με τα τραγούδια μας και την Έλληνα στον Ελληνικό 93,2. Αύριο 7 το πρωί στον Ελληνικό.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει. Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης, μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία του Δημήτρη Μαλισόβα για το παιδί από το Περιστέρι που έγινε μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού τραγουδιού. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις στο Christmas Theater ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματινά Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Στο ρόλο του δημοσιογράφου ο Χρήστος Φερεντίνος. Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Ένα ακόμα ξεχωριστό μουσικοθεατρικό ταξίδι με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
3: Φωτογράφηση.
2: Γιατί?
3: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
2: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
1: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
10: Προπαρασκευή και καλημέρες με ηλιόλουστη προπαρασκευή και χαμογελαστή και εδώ κάπου μπαίνουμε και εμείς με τα τραγούδια μας που θα σας κάνουν παρέα για τρεις ώρες.
1: Ελληνικός 93,2.
11: Παίζει τα τραγούδια μας.
12: Μια παραλία ερημική.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

0: το ταξίδι.
1: Αυτό, αυτό το ταξίδι. Το δικό μας ταξίδι ξεκίνησε ήδη, Γιώτα Νέγκα, σε αυτή την ερμηνεία του διαχρονικού τραγουδιού, σε αυτή τη συγκλονιστική ερμηνεία. Αυτή η νυχταμένη που έγραψε ο Σταμάτης Κραουνάκης, πάντα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρες, καλημέρες. Ανοιξιάτικη ημέρα και η σημερινή. Θα δούμε πότε αλλάζουν τα πράγματα. Γιατί θα αλλάξουν, τι θα κάνουμε, φθινόπωρο. Έχουμε λοιπόν, ολοκληρώθηκε στην Αθήνα ο 6ος στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, κατά την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ, χαρακτηρίζει την Ελλάδα πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο και απαραίτητο εταίρο του ΝΑΤΟ, εξαιρώντας το ρόλο της στην περιοχή. Βεβαίως, εδώ πήγαινε το εξαιρώντας, βεβαίως δεν αναφέρθηκε σε κάποια άλλα σημαντικά πράγματα που περιμέναμε, αλλά τι ξέρουμε κι εμείς. Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή, την προσεχή Κυριακή έλαβαν ο γνωστός παρουσιαστής εκδότης Μένιος Καμπούρης, η σύζυγός του και ακόμα 9 κατηγορούμενοι που εμπλέκονται στη μεγάλη υπόθεση απάτης στον ΕΦΚΑ. Νέος κύκλος μαρτυριών στον ανακριτή, στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, την Παρασκευή η κρίσιμη κατάθεση της κόρης των δύο γιατρών. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας και πάμε για τη συνέχεια. Αγαπώ σημαίνει και Γιώργος Μαζονάκης.

Καθώς φτάνει η Παρασκευή, τα μαράζια υποχωρούν. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Ήταν ο Λίτος Πασχαλίδης στο παραμύθι με λυπημένο τέλος από το 1995 και από ένα δίσκο που μας χάρισε πολύ πολύ όμορφα τραγούδια εδώ στον Ελληνικό 93,2. Πάντα συντονισμένοι, πάμε και μια βόλτα εκεί έξω να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε αυξημένη κίνηση στην Αττική Οδό από το Ζεφύρι μέχρι το Νέο Ηράκλειο και πυκνή ροή στο ύψος των Βρυλισσίων. Στον Κηφισό από το Αιγάλιο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Η Αθηνών μόνο στο ύψος του Σκαραμαγκά. Η Κηφισίας στην Κάθοδο στο ύψος της Κατεχάκη και στην άνοδο πυκνή ροή στο Ψυχικό. Στο κέντρο Βασιλής Σοφίας Αμαλίας Αρδιτού και Αρχές Συγκρού. Η Βουλιαγμένης στο Ελληνικό και η Παραλιακή στο ύψος της Γλυφάδας αλλά και στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου.

Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις.

0: Σταύρος Χιόλας, Σταύρος Σταύρου στη μουσική και στους στίχους και Γιάννης Κότσιρας στην ερμηνεία εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρες, καλημέρες πολλές ξανά και ξανά, όμορφη Πέμπτη και πάμε και εκτός συνόρων να δούμε και εκεί την επικαιρότητά μας. Πραγματοποιείται σήμερα η προγραμματισμένη σύνοδος του Eurogroup με τους υπουργούς οικονομικών της Ευρωζώνης να συζητούν για την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας εν μέσω των νέων προειδοποιήσεων του ΔΝΤ για τους κινδύνους από το αυξανόμενο δημόσιο χρέος και τις πιθανές ενεργειακές αναταράξεις. Η Συρία εξετάζει το ενδεχόμενο παροχή στρατιωτικής βοήθειας στη Σαουδική Αραβία στον πόλεμο με τους Χούθη της Ιεμένης. Σε ηλικία 87 ετών πέθανε η Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, η γυναίκα που άναψε τη σπίθα του αγώνα κατά των εξώσεων στην Ισπανία. Στις 4 ώρα Ελλάδας, μαθητές, φοιτητές και συνδικάτα εκπαιδευτικών δίνουν ραντεβού στη Βαστήλη για συγκέντρωση διαμαρτυρία, η οποία θα είναι στατική και όχι πορεία αυτή τη φορά. Νωρίτερα, σε άλλες περιοχές της Γαλλίας αναμένεται να πραγματοποιηθούν αντίστοιχες συγκεντρώσεις. Η σημερινή ημέρα αναμένεται να δείξει αν το κίνημα θα γίνει πιο σκληρό ή εάν η συμμετοχή θα είναι μικρότερη. Το ισχυρό φαινόμενο El Niño, που βρίσκεται σε εξέλιξη, θα συνεχίσει να ενισχύεται τους επόμενους μήνες, φτάνοντας στην κορύφωσή του το Δεκέμβριο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης, αφήνοντας εχμές για τον τρόπο της επιλογής της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ. Και εμείς επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σταθερά και πάντα σε αυτά, σε πολύ πολύ λίγο, με Βασίλη Σκουλά.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα τη κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Ελληνικός 93,2.
6: Γιαγιά μου, τι έχεις?
1: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
6: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
1: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
6: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
1: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
6: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
7: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με το γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
8: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
9: Διαιτητή, επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Πάμε επόμενη γράμμη.
12: Ναι, εγώ είμαι.
11: Ναι.
12: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
11: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
12: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
11: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
12: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
11: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι. Όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: μας αγάπη.
1: Ακούσε ελληνικό 93,2.
2: Πες το.
1: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Αυτό που δεν ψάχνουμε σίγουρα απεγνωσμένα σήμερα στην Αθήνα μας είναι ο ήλιος, ο οποίος λάμπει. Παρ' όλα αυτά, φθινοπορεινό θα είναι το σκηνικό τις επόμενες ημέρες, με νοτιάδες, βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Για σήμερα πάντως θα είναι γενικά καλός ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με λίγες νεφώσεις. Από το απόγευμα αναμένουμε κάποιες βροχές στη Δυτική Ελλάδα και μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο. Στην Αττική, πολύ καλός καιρός, με νοτιάδες έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία που θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Τώρα για το Σαββατοκύριακο είπαμε. Βροχές δίνουν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, αλλά θα τα δούμε καλύτερα και αύριο, αυτά που θα έχουν σταθεροποιηθεί τα πράγματα.

0: Γκοτιέ Βελισάρης και Ελένη Φωτάκη και Ελεονόρα Ζουγανέλη στο «Σε ερωτεύομαι» εδώ στον Ελληνικό 93,2. Τώρα σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει λοιπόν και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Ελληνικός 93,2. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
5: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
6: Ναι.
5: Και πιο ελαφριά.
6: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
7: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
1: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Μόνο στο joytours.gr.
8: Πώς είπατε?
9: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
10: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Αργουλόπουλο.
12: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιό ρούχο είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γεννησιμιού μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι ατέρειες στην κοινωνία.
11: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Αργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. More.com. Artinfo.gr.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Δεύτερη ώρα εδώ στη ραδιοφωνική μας παρέα με το ταξίδι μας στο χρόνο, την επικοινωνία μας, τα νέα από τις μεγάλες μας αίθουσες, ειδήσεις, προτάσεις και φυσικά τα καλύτερα τραγούδια.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

βρίσκω τη μακρύ πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το

Χάος, νοσταλγία και ρυθμός από τους Παμπάν και Καλλιόπη Μητροπούλου στην ανισόπεδη δίσκο εδώ στον ελληνικό 93,2, 11 λεπτά μετά τις 11 στη δεύτερη μας ώρα, και το ταξίδι μας μέσα στο χρόνο ξεκινά από το 1871. Σαν σήμερα λοιπόν ξεσπάει η μεγάλη πυρκαγιά του Σικάγου, η οποία μέσα σε 2 ημέρες ισοπαίδωσε την πόλη, αφήνοντας πίσω της 300 νεκρούς και 100.000 άστεγους. Η επίσημη ιστορία δυσκολεύτηκε να βρει τα ακριβή αίτια, όμως ένας επίμονος αστικός μύθος της εποχής έδειξε ως ένοχο μια γελάδα που υποτίθεται ότι κλώτσισε ένα φανάρι σε έναν αχυρώνα. Αν και η θεωρία αυτή καταρρίφθηκε, παρέμεινε στην ιστορία ως ένα από τα πιο διάσημα και παράλογα fake news του 19ου αιώνα. Η ίδια η πόλη πάντως κατάφερε να αναγεννηθεί μέσα από τις τάχτες της, θέτοντας μάλιστα τις βάσεις για τη σύγχρονη αρχιτεκτονική των ουρανοξυστών. Και επόμενη στάση στο 1927. Σαν σήμερα γεννιέται στη Θεσσαλονίκη ο Κώστας Ταχτσής, ο άνθρωπος που κατάφερε να πάρει το νεοελληνικό τσομπολιό, το μικροαστικό δράμα και την ιστορία, την ιστερία της ελληνικής οικογένειας, και να τα μετατρέψει σε παγκόσμια λογοτεχνία με το Τρίτο Στεφάνι. Εκεντρικός, προκλητικός και ανοιχτά ομοφιλόφιλος, σε μια εποχή που η ελληνική κοινωνία σοκαριζόταν και μόνο στην ιδέα, ο Ταχτσής έζησε μια ζωή γεμάτη ένταση. Η πορεία του ολοκληρώθηκε το 1988 με μια δολοφονία που παρέμεινε ανεξιχνίαστη μέχρι σήμερα, αφήνοντας το κοινό του με ένα αιώνιο λογοτεχνικό μυστήριο. Στο μεταξύ, το 1967 στη Βολιβία, ο Τσε Γκεβάρα συλλαμβάνεται σαν σήμερα, τραυματισμένος μετά από μάχη με το στρατό για να εκτελεστεί την επόμενη μέρα. Η μοίρα που συχνά λατρεύει την ειρωνία μετέτρεψε τον ορκισμένο εχθρό του καπιταλισμού στο απόλυτο καταναλωτικό προϊόν. Σήμερα η εμβληματική φωτογραφία του κοσμεί εκατομμύρια μπλουζάκια, κούπες, αξεσουάρ σε όλο τον κόσμο, παράγοντας μαζικά κέρδη για τις πολυεθνικές εταιρείες. Η ημέρα η σημερινή κλείνει το 1998 με μια ιστορική δικαίωση για την πορτογαλική γλώσσα, αλλά και μια μικρή εκδίκηση σε εισαγωγικά ενάντια στους κανόνες της γραμματικής. Ο Ζωζέ Σαραμάγκου κέρδισε το Νόμπελ Λογοτεχνίας εκείνη τη χρονιά, γινόμενος ο πρώτος πορτογαλόφωνος συγγραφέας που τιμάται με αυτό το βραβείο. Ο Σαραμάγκου έγινε διάσημος για το μοναδικό του στυλ, γράφοντας ολόκληρα αριστουργήματα σχεδόν χωρίς καθόλου σημεία στίξης και παραγράφους. Η Σουηδική Ακαδημία αναγνώρισε την ιδιοφυΐα του, αν και οι απανταχού επιμελητές κειμένων μάλλον χρειάστηκαν ερημιστικά για να ολοκληρώσουν την ανάγνωση των βιβλίων του. Και όπως ανέφερε η Σουηδική Ακαδημία, η οποία το απένιμε και το Νόμπελ, οι ιστορίες των βιβλίων του μπορεί να φαίνονται περίεργες και εξωπραγματικές, αλλά μας βοηθούν να κατανοήσουμε το μέρος εκείνο της πραγματικότητας που μας διαφεύγει.

Διαχρονικό και αγαπημένο τραγούδι της δεκαετίας του 2000 από τους Ντομένικα, μέσα στη βοή του χρόνου, στη βουή του χρόνου. Εδώ στον Ελληνικό 93,2. Τώρα, πώς μπορεί μια βουτιά στην πισίνα να κάνει τη διαφορά? Το Σάββατο λοιπόν 17 Οκτωβρίου στο Water Marathon που γίνεται στο ΟΑΚΑ, κολυμπάμε όλοι μαζί για να στηρίξουμε την Εστία, έναν οργανισμό που προσφέρει εκπαίδευση, φροντίδα και υποστηριζόμενη διαφύωση σε ανθρώπους με νοητική αναπηρία. Ελάτε λοιπόν να περάσουμε όμορφα και να στείλουμε μαζί ένα πολύ δυνατό μήνυμα συμπερίληψης. Water Marathon 2026 από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Πληροφορίες και εγγραφές στο watermarathon.gr, χορηγός επικοινωνίας Ελληνικός 93,2, και φύγαμε για τη βόλτα μας εκεί έξω. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε στην Αττική Οδό αυξημένη κίνηση μόνο στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Η Κηφισία στην άνοδο στο ύψος του Εγάλεου και της Νέας Φιλαδέλφειας και στην κάθοδο στο ύψος του Περιστερίου. Η Κηφισία στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου και της Κατεχάκη. Στο κέντρο Βασιλής Σοφίας, Αμαλίας και Βασιλείος Κωνσταντίνου και η Βουλιαγμένης σε Γλυφάδα και Ελληνικό.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

το φως, μια ακόμα σπουδαία καλλιτεχνική σκηνή και στιγμή του Γιάννη Κότσιρα, σε αυτή την εμπνευσμένη σύνθεση του Νίκου Τερζή εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και πάμε μια άλλη βόλτα τώρα στις μεγάλες μας αίθουσες, τους κινηματογράφους, γιατί σήμερα είναι και η μέρα τους. Έχουμε και λέμε. Ο Άρον Σόρκιν λοιπόν επιστρέφει στην πολύκροτη υπόθεση Facebook Files με το δραματικό thriller The Social Reckoning, που παρουσιάζει τις επιπτώσεις του Facebook στους χρήστες του, και τον Mark Zuckerberg υποδύεται ο Jeremy Strong. Έχουμε το Robert Pattinson επίσης, που κάνει τα πάντα για την Prime Time, ο οποίος μεταμορφώνεται στον τηλεοπτικό ρεπόρτερ Chris Hansen, που παγίδευε παιδόφιλους στο διαδίκτυο. Και έχουμε και το Big Gun, που μας μεταφέρει στη φιλόδοξη αναγέννηση και στο όνειρο του σινεμά. Στην ταινία Αναγέννηση λοιπόν οι άνθρωποι αγγίζουν το θαύμα της μακροβιότητας, αλλά το τίμημα είναι να πάψουν να ονειρεύονται. Αυτές είναι οι τρεις από τις έξι νέες ταινίες της εβδομάδας που έχουν το ενδιαφέρον τους, ενώ το κοινό αναμένεται να το τραβήξουν και η τελευταία ταινία τρόμου, Άλλη Μαμά. Ένα θρίλερ τρόμου είναι, που η Τζέσικα Τζαστέιν υποδύεται την καλή, αλλά καλή σε εισαγωγικά, και την τρομακτικά κακιά μαμά ενός οκτάχρονου κοριτσιού. Και τέλος έχουμε και το τελευταίο animation της DreamWorks, Ξεχασμένο νησί, που αφηγείται την τρυφερή φιλία δύο κοριτσιών. Επίσης προβάλλεται και το αξιοπρόσεκτο ντοκιμαντέρ Γάζα, η λωρίδα της εξόντωσης. Και εμείς επιστρέφουμε στα τρατσιών. Επίσης προβάλλεται και το αξιοπρόσεκτο ντοκιμαντέρ Γάζα, η λωρίδα της εξόντωσης. Και εμείς

0: Ποιότητας Ιζομάτ.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες. Από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
6: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
7: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Η απόλυτη ερωτική εξομολόγηση μέσα από την πένα και τη φωνή του Γιάννη Πάριου εδώ στον Ελληνικό 93,2, κλείνοντας σιγά σιγά την δεύτερη μας ώρα. Η μουσική λοιπόν είναι συνέστημα, είναι οι αναμνήσεις μας, είναι η παρέα μας κάθε στιγμή και στον Ελληνικό 93,2 αυτή την παρέα τη φτιάχνουμε μαζί. Η δική σου γνώμη λοιπόν, η δική σου αισθητική και το δικό σου γούστο έχουν τον πρώτο λόγο. Τι εννοώ, μπορείς να μπεις τώρα στο ελληνικός932.gr και να πάρεις μέρος στη μουσική μας έρευνα και να διαλέξεις τα τραγούδια που θέλεις να ακούς πιο συχνά στον Ελληνικό. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια, πες μας τι είναι αυτό που σου φτιάχνει τη διάθεση και διαμόρφωσε τον ήχο του σταθμού μαζί μας. Μπορείς να βρεις το link για τη μουσική μας έρευνα στο site μας ή με ένα κλικ στα social media του Ελληνικού 93,2, γιατί εδώ εσύ αποφασίζεις τι παίζει. Και τώρα ξεχάστε την αναμονή για την ενεργοποίηση της γραμμής σας και τις νεκρές ζώνες Wi-Fi στο σπίτι. Με τις νέες καινοτόμες παροχές της Nova απολαμβάνετε κορυφαία εμπειρία σύνδεσης από την πρώτη κιόλας στιγμή. Με το Connect Day One μπαίνετε online από την πρώτη κιόλας μέρα της αίτησής σας, ακόμα και αν έχετε μετακομίσει, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα σε κάθε γωνιά του σπιτιού, χωρίς διακοπές και καθυστερήσεις, όπου και αν κινείστε. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Ελληνικός 93,2.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Ελληνικός 93,2.
4: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
5: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
6: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ στο βολέι.
7: Ποιο βολέι?
8: Ποιο match?
7: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
11: Φέτος, ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
10: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Στην τρίτη μας ώρα και σας έχω προσκλήσεις για θεατρική παράσταση, αλλά και προσκλήσεις για αξέχαστη μουσική βραδιά. Προτάσεις και τα τραγούδια που αγαπάμε να ακούμε φυσικά.
2: Ακροατικός 93,2.
10: Παίζει τα τραγούδια μας.

Το Έλα ψυχούλα μου που κυκλοφόρησε το 2000, γεννημένο μέσα από τη σπουδαία δημιουργική συνάντηση του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα στη μουσική και του Ισαάκ και στην ερμηνεία βεβαίως και του Ισαάκ Σούση στους στίχους, εδώ στον Ελληνικό 93,2, πάντα συντονισμένη τις καλησπέρες μου. Και πάμε τώρα και στα άλλα που σας έχουμε. Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει Σεσουάρ για δολοφόνους, η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών, επιστρέφει λοιπόν πιο δολοφονική από ποτέ. Γρήγορος ρυθμός, ανατροπές, πολύ γέλιο και ένα μυστήριο που κάθε βράδυ έχει διαφορετική λύση, γιατί εδώ το κοινό αποφασίζει ποιος είναι ο δολοφόνος. Από την Παρασκευή λοιπόν, 16 Οκτωβρίου, στο Θέατρο Γκλώρια επιστρέφει μια αγαπημένη διαδραστική κωμωδία σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη, Δημήτρη Μακαλιά και Χάρη Χιώτη. Απόδοση Θοδωρής Πετρόπουλος, παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη, Σεσουάρ για δολοφόνους. Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Και τώρα τι κάνετε για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις? Γράφετε τη λέξη Σεσουάρ και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο Viber μας στο 6984-932-932 και οι προσκλήσεις μας είναι για την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ.

Κώστας Τουρνάς, ένας ηλεκτρικός ποιητής, ένας γλυκός ροκάς. Και μη τη το πεις, ένα ακόμα υπέροχο τραγούδι του που έχει γράψει τη δική του ιστορία στο ελληνικό τραγούδι. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Και τώρα στα άλλα μας, είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνεις μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το παντού app, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr και εμείς πάμε να δούμε τι έχει αλλάξει στους δρόμους της πόλης μας. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε πυκνή ροή στον Κηφισό από του Ρέντι μέχρι το Αιγάλεο, στην άνοδο δηλαδή. Η Κηφισίας επίσης στην άνοδο στο ύψος του Χαλανδρίου και του Ψυχικού, στο κέντρο Βασιλίσσης Σοφίας Σταδίου και Αμαλίας και στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου. Αυτά από εκεί έξω.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: αυτό απόψε, λέω, να μην κοιμηθούμε. Από το 1987, μια χρυσή ραδιοφωνική επιτυχία με καλοκαιρινή ανεμελιά και ερωτική διάθεση σε πρώτο πλάνο. Εδώ στον Ελληνικό 93,2 και ο διαγωνισμός, ο δεύτερος που σας είχα πει από την αρχή της ώρας ότι έχουμε, με προσκλήσεις για υπέροχη μουσική βραδιά. Ο Ελληνικός 93,2 λοιπόν παρουσιάζει τη μουσικοθεατρική παράσταση «Εγώ Σερ» Γρηγόρης Μπιθικότσης από τις 17 Οκτωβρίου στο Christmas Theater. Μια παράσταση αφιερωμένη στη ζωή και την πορεία μιας από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού τραγουδιού, με τους Γιάννη Κότσιρα, Μπάμπη Στόκα και Γρηγόρη Μπιθικότσι. Αν θέλεις λοιπόν και εσύ να βρεθείς εκεί και να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση, τι κάνεις? Μας στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber και γράφεις share και ενώ το όνομα τεπώνυμό σου και αποστολή στο 69 84 932 932. Εμείς επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Μιχάλη Χατζηγιάννη.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος, καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Ελληνικός 93,2.
5: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
4: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπιά.
5: Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
4: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης.

0: κάπου θα κρύωσα.
1: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
2: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
4: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
3: Γιατί?
4: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
3: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Και κάπου εδώ και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Ραντεβού και πάλι αύριο στις 10 το πρωί για να κλείσουμε παρέα και αυτή την εβδομάδα, να καλωσορίσουμε την όμορφη Παρασκευή. Μένετε σταθερά συντονισμένοι εδώ, η υπέροχη Σαπφό Ματσιόρι έχει έρθει και θα είναι στην παρέα σας για τις 3 επόμενες ώρες. Από την Έλενα Δημητράκη, καλή συνέχεια στη μέρα σας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει. Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης, μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία του Δημήτρη Μαλισόβα για το παιδί από το Περιστέρι που έγινε μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού τραγουδιού. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις στο Christmas Theater ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Στο ρόλο του δημοσιογράφου ο Χρήστος Φερεντίνος. Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Ένα ακόμα ξεχωριστό μουσικοθεατρικό ταξίδι με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Για διπλές προσκλήσεις συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
2: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Αργουλόπουλο.
6: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιόρουχο είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γέννησή μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι εταίρειες στην κοινωνία.
5: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Αργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. More.com. Artinfo.gr.
7: Το καλοκαίρι τελείωσε. Το Endless Summer Party όμως τώρα ξεκινά. Την 5η 8 Οκτωβρίου στις 8 η ώρα το βράδυ η Athens Voice δίνει παράταση στο καλοκαίρι με ένα μεγάλο πάρτι όχι δίπλα αλλά πάνω στη θάλασσα. Στο Ploes Floating Venue στο Παλαιό Φάλιρο ο Messier Minimal ανεβαίνει live στη σκηνή μαζί με την Ανδριάνα Μπάμπαλη, τη Μαρία Παπαγεωργίου, τη Λόλα Γιαννοπούλου, την Εύη Μάζη και την Εροφίλη Παναγιωταρέα. Με ελεύθερη είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ. 8 Οκτωβρίου στις 8 στο Ploes Floating Venue. Γιατί εμείς δεν λέμε ακόμα καλό χειμώνα. Endless Summer Party από την Athens Voice.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Yusk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ελληνικός 93,2.
9: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
10: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
11: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Απολαύσατε για τρεις ολόκληρες ώρες. Συναρπαστική Έλενα Δημητράκη και έφτασε η στιγμή μας. Από Φώμα Τσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

Ωραίο ξεκίνημα, λιωμένο παγωτό, ξύλινα σπαθιά εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας. Ελπίζω να είστε καλά. Τα λόγια μας και τα τραγούδια μας σας βρίσκουν εκεί που πραγματικά επιθυμείτε να είστε. Αμέσως τώρα ξεκινά και η επικοινωνία μας με στο Viber 6984-932-932. Περιμένω σχόλια, παρατηρήσεις, καλησπέρες, φωτογραφίες, ποίηματα. Ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Κοντά μας είναι η Telecom. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ. Ακόμα και εμείς τώρα συνδέομαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανοίγει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Κυρίες και κύριοι, φύγαμε.

Σε μοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Δήμητρα Γαλάνη και Μάνος Λοΐζος εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Πολύ συμπαθητικά τα πράγματα, χωρίς προβλήματα η κίνηση στους δρόμους. Μόνο στο κέντρο, κυρίως στη Σταδίου.

0: παίζει κότσιρα.
1: Έλα και κόψε με στα δυο.
0: Παίζει και ρέμο.
1: Μ' έχω μονάχα μια καρδιά που έτσι ξέρει να αγαπά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Να με αγαπάς και Γιάννης Κότσιρας. Μεσημέρι Πέμπτης, 8 Οκτωβρίου. Μια μέρα σαν κι αυτή γεννήθηκε ο σπουδαίος συγγραφέας Κώστας Ταχτσής, ένας από τους πιο αιρετικούς, αντισυμβατικούς και ιδιοφυείς συγγραφείς μεταπολεμικής γενιάς στην Ελλάδα. Έγραψε: «Τι όμορφα που καίγεται η φράση σ' αγαπώ. Αναδιπλώνεται στον εαυτό της σαν να βάζει στο πρόσωπο το χέρι από ντροπή». Ο Κώστας Ταχτσής λοιπόν γεννήθηκε σαν σήμερα, έφυγε το 1988 με κάπως επώδυνο τρόπο, Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 4. Συνεχίζεται η επικοινωνία μας. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Και επίσης θέλω να σας πω ότι η γνώμη σας μετράει στον ελληνικό. Μπείτε τώρα στο site μας, πάρτε μέρος στη μουσική έρευνα και διαλέξτε τραγούδια που θέλετε να ακούτε πιο συχνά. Ψηφίστε τα αγαπημένα σας τραγούδια. Μπείτε στο site, είναι πανεύκολο. Θα βρείτε εκεί που λέει μουσική έρευνα. Ή βρείτε το σχετικό, link στα social media του ελληνικού. Εσείς αποφασίζετε τι παίζει στον ελληνικό 93,2. Τώρα σας αφήνω για λίγο. Όταν επιστρέψουμε, θα ακούσουμε μαζί Pix Lux και Μεθυσμένη Καρδιά.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
6: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Αυτή είναι η γλυκόπικρη φύση του έρωτα. Μέλη και Φαρμάκη Στάζη. Ανήμερα του έρωτα. Το τραγούδι μας έρχεται το 2008. Οικογενειακή υπόθεση. Γιάννης Πάριος, Χάρης Βαρθακούρης. Στους στίχους ο Γιάννης Πάριος, στη μουσική ο Χάρης Βαρθακούρης. Εδώ το ακούσαμε στον ελληνικό 93,2. Κοντά μας η Telecom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στο ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Ξέρετε τι θα ακούσουμε τώρα? Θάλασσα μου σκοτεινή και Νίκος Πορτοκαλόγλου.

0: το τραγούδι κλείνεται 25 του χρόνια, κυκλοφόρησε το 2001. Γράφτηκε από τον Νίκο Πορτοκάλου, και η στίχη και η μουσική και η ερμηνεία όλα δικά του, το πήρε όλο πάνω του. Γιατί ήταν το soundtrack της επιτυχημένης ελληνικής ταινίας Μπραζιλέρο, σε σκηνοθεσία του Σωτήρη Γκορίτσα. Το ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2, μεσημέρι 5ης, 8 Οκτωβρίου. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας και για τις φωτογραφίες και κάποια ποίηματα που γράφετε. Όλα είναι εξαιρετικά, να σκεφτείτε να τα μελοποιήσετε. Αυτό σας λέω μόνο. Συνεχίζεται λοιπόν η επικοινωνία μας με στο Viber 6984-932-932. Σε λίγο έρχεται και πολύ δυνατός διαγωνισμός. Πολύ ωραίες προσκλήσεις, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού. Ελεονόρα Μανώνα. Γέλα πουλί μου γέλα. Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το box up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Ελληνικός 93,2.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
7: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
8: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
9: Ναι.
8: Και πιο ελαφριά.
9: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
10: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
11: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Ορους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
12: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
11: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Μια ανάσα μετά τις δύο και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
1: Ελληνικός 93,2.
13: Παίζει τα τραγούδια μας.

Κάθε μέρα αυτό να ευχόμαστε, να νικήσει ομορφιά. Τα κούνια για καρφιά, η Λουλία Καραπατά και εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα εκπομπής μας. Μετράμε 12 λεπτά μετά τις 2. Σαπ Φωματσιώρη στο μικρόφωνο, παρέα σας μέχρι τις 4. Κοντά μας είναι η Telekom. Φαντάσου τώρα ένα παιχνίδι όπου όσο παίζεις, τόσο ανεβαίνει το έπαθλο. Αυτό ακριβώς κάνει το Box Booster. Κάθε φορά που παραγγέλνεις, η έκπτωσή σου παίρνει boost. Ξεκινάς με 2 ευρώ, ανεβαίνεις στα 3, μετά στα 4 και φτάνεις μέχρι τα 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Και το καλύτερο, κάθε παραγγελία σε βάζει και στην κλήρωση για 5 iPhone 17 Pro. Μην το πολύ σκέφτεσαι. Βάλε booster στην παραγγελία σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και τώρα, πάμε σε ένα κομμάτι, σε ένα τραγούδι που το αγάπησα με το που το άκουσα. Ρεμπέτικο Απών. Είναι το πρώτο single από το album του με τίτλο Ηχογένεια.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: ξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαπείς, αν τρομάξεις κι αν ακριφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Κοσμοτικός 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.

τι δυναμική ερμηνεία και βοτό. Ελένη Βιτάλη εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κυρίως στο Δίου, κατά τμήματα αυξημένη σε Κηφισίας και Αλεξάνδρας. Υπάρχει και πυκνή ροή στον Κηφισό, κυρίως στην άνοδο.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Σε ερωτεύομαι και Λεωνέρο Ζιγανέλη εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ο Σάρτρ έλεγε πως όταν ερωτευόμαστε θέλουμε να κατέχουμε την ελευθερία του άλλου. Αυτό δημιουργεί μια συνεχή πάλη, καθώς ο καθένας θέλει να είναι το κέντρο του κόσμου για τον άλλον. Από την άλλη, η Σιμόν ντε Μπουβουάρ υποστήριξε ότι ο αυθεντικός έρωτας δεν είναι αμοιβαία αιχμολωσία, αλλά η συνάντηση δύο ελεύθερων ανθρώπων που στηρίζουν ο ένας την ανάπτυξη του άλλου, αναγνωρίζοντας τη διαφορετικότητά τους. Εγώ συμφωνώ με την Μπουβουάρ, δεν ξέρω για εσάς. 6984-932-932 συνεχίζεται η επικοινωνία μας και έχω να σας πω ότι όταν επιστρέψουμε έρχεται και διαγωνισμός εκτός από την Ελένη Δήμου και δεν με νοιάζει.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
3: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
4: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Ζαργουλόπουλο.
5: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιόρουχο είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γέννησή μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι ατέρειες στην κοινωνία.
4: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Ζαργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. More.com. Artinfo.gr.
6: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Auto Athena Powered by Atlantic Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
9: Στην Όλιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
10: Στην Όλιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Μ' αγαπούσες, θυμάμαι με μια φορά, μα τώρα ερημιά.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Στα τραγούδια που λέγαμε οι δυο μας, οι φωνές χαμηλώσαν.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Δε σ' αδικό που έχεις βρει αγάπη άρη.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Εδώ είμαστε λοιπόν και δεν ξέρω αν είστε έτοιμοι για διαγωνισμό και για τι παράσταση, για ποια παράσταση. Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη την Δετάρτη 14 Οκτωβρίου στο Θέατρο Κάπα στις 8. Τι συμβαίνει όταν η χαμένη έκτη Καριάτιδα επιστρέφει στην Ελλάδα? Η απάντηση έρχεται με πολύ χιούμορ στην Καριάτιδα, μια αιχμήρη κωμωδία που σατυρίζει την πολιτική, την επικαιρότητα και τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Σε σκηνοθεσία της Κατερίνας Μαυρογιώργη και σε σενάριο φυσικά του Γιώργου Καπουτζίδη. Παίζουν η Ασημίνα Αναστασοπούλου, ο Στέλιος Ιακωβίδης, ο Στέλιος Ξανθουδάκης, η Αγορίτσα Οικονόμου, ο Δρόσος Κότσης, ο Σταμάτης Φακορέλης και η Μαρία Φιλίνη. Ξέρω ότι μου αρέσει να λέω πάντα όλους τους ηθοποιούς. Έχουμε εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις για εσάς. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας γράφοντας Καριάτιδα, κενό, όνομα, επίθετο και αποστολή στο 6984-932-932. Καριάτιδα, αφήνετε κενό, το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή στο Viber του ελληνικού 6984-932-932. Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη την Δετάρτη 14 Οκτωβρίου στο Θέατρο Κάπα. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους και έρχεται ο Χρήστος Θηβαίος και η αγάπη.

0: Πάπη και Χρήστος Τιβαίος εδώ στον Ελληνικό 93,2. Η Καναδή ποιήτρια και συγγραφέα Αν Κάρσον τιμήθηκε σήμερα με το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Η Σουηδική Ακαδημία της απένειμε το κορυφαίο βραβείο για το τολμηρό και ευρηματικό της έργο, το οποίο ξεχωρίζει για τον πρωτοποριακό και παιχνιδιάρικο διάλογο που αναπτύσσει με την κλασική παράδοση, δημιουργώντας εντελώς νέες λογοτεχνικές μορφές. Η Κάρσον, εκτός από σπουδαία ποιήτρια, είναι διακεκριμένη καθηγήτρια κλασικών σπουδών, γνωστή παγκοσμίως για τις μεταφράσεις της στην αρχαία ελληνική γραμματεία και για τον τρόπο που ενσωματώνει την αρχαία Ελλάδα στο σύγχρονο έργο της. Συγχαρητήρια λοιπόν στην Κάρσον. Εδώ είμαστε στον Ελληνικό 93,2. Σαπ Φωματσιώρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας και το νέο pop κανάλι Magenta Cinema 007 αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom έως και στις 31 Οκτωβρίου. Και 25 ταινίες του James Bond και αφιερώματα στους Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan και Daniel Craig, καθώς και στις πιο αξέχαστες γυναίκες του franchise και τους εμβληματικούς κακούς. Εγώ τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο. Αχ, όλα γρήγορα γίνονται. Πρέπει να σας αφήσω για λίγο. Όταν επιστρέψουμε, θα ακούσουμε μαζί και θα τραγουδήσουμε μαζί. Εσείς από εκεί και εγώ από εδώ. Αυτή η νυχταμένη με τη Γιωτανέγκα. Μείνετε κοντά μας.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
7: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
9: Διαιτητή. Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
12: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Λίγες ανάσες μετά τις 3 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας.
12: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Κάπου νυχτώνει και Γιώργος Νταλάρας με τη χρυσή υπογραφή του Σταύρου Κουγιουμτζή εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στην τρίτη και τελευταία ώρα εκπομπής μας, μετράμε 15 λεπτά μετά τις 3. Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο, παρέα σας μέχρι τις 4. Αυτό κάνουμε κάθε μεσημέρι. Αχ, πήγα να χειροκροτήσω. Λοιπόν, αυτό κάνουμε κάθε μεσημέρι. Μοιραζόμαστε μουσικές και τραγούδια που θέλουμε και αγαπάμε να ακούμε και κάπου ανάμεσα λόγια. Μου στέλνετε υπέροχα μηνύματα. Υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση για το διαγωνισμό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζεται λοιπόν η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932 και ακούστε τώρα. Υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να ανταμείβεσαι επειδή απλά πείνασες ή θέλεις το καφεδάκι στο πρωί? Στο Box η αγαπημένη σου συνήθεια επιβραβεύεται με το Box Booster. Όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. 2, 3, 4 μέχρι και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο, pet shop και σούπερ μάρκετ, κάθε σου παραγγελία σε φέρνει πιο κοντά σε μεγαλύτερη έκπτωση αλλά και στη διεκδίκηση 5 iPhone 17 Pro. Παραγγείλε ξανά και ξανά Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και συνεχίζουμε με ένα Τάσο Θεοδωρίδου και τις δύσκολες στιγμές.

Ήλιο Πετράκη, ο Κρέτης Μαλλιά μας εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο κατά τμήματα σε Κηφισίας, Αλεξάνδρας και Κατεχάκη, πυκνή ροή και στο Κηφισό.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Θέλω μια εκδρομή των μυστικών.
0: Παίζει ζαμάνη.
1: Πριν αρνηθείς τα μάτια μου κι άλλες φωτιές γυρέψει.
0: Παίζει και γαρμπή.
1: Εσένα μόνο στην αγκαλιά μου βάζω χαρά και πόνο. Μαζί σου τα μοιράζω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Τα αντίθετα και Βασίλης Κουλάς, μουσική Νίκος Τερζής, στίχους ο Γιάννης Κότσιρας, τραγούδι μας έρχεται το 2021. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και τώρα που σε λίγο θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία, ένα πράγμα σκέφτομαι. Πώς θα ζεσταθούμε φέτος χωρίς να μας κοστίσει ο κούκος αηδόνι. Οπότε πριν ανάψουμε τζάκια και καλοριφέρ, ας κάνουμε τα βασικά. Να καθαρίσουμε την καμινάδα, να παραγγείλουμε καυσόξυλα και να κάνουμε τη συντήρηση του καυστήρα πριν αρχίσει να δουλεύει καθημερινά. Και για να μην ψάχνεις έναν τους επαγγελματίες, 11888 για όλα. Βλέπεις προσφορές και κλείνεις online το ραντεβού σου. Τα κανονίζεις τώρα εύκολα και δεν τρέχεις όταν πιάσουν τα κρύα. 11888 για όλα και για ό,τι χρειαστείς στο σπίτι. Τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο. Αλλά όταν επιστρέψουμε, θα ακούσουμε μαζί Χαρούλα Αλεξίου και Λέξ. Φύγε.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Ελληνικός 93,2. Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστό. Σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία.

0: Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
1: Γιαγιά μου, τι έχεις?
2: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
1: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
2: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
1: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
2: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
1: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
3: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
4: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Old Scoobit. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
5: Φέτος, ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
4: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Με στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε στο τέλος εκπομπής μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μείνατε κοντά μας. Σας ευχαριστώ για τα υπέροχα και γενναιόδωρα μηνύματά σας. Μείνετε τώρα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό, γιατί ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Διονύσης Καστόρας. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τη μία. Έως τότε ξέρετε, να είστε καλά. Βαστάτε γερά από τη Σαπφό Ματσιόρη. Γεια και χαρά σας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Η παράσταση που γνώρισε μεγάλη επιτυχία για δύο συνεχόμενες χρονιές επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη. Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Η Καριάτιδα ξανά στο θέατρο Κάπα από Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε καθημερινά στις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Εσένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά. Αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ελληνικός 93,2.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Bedeman.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
5: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Εγώ ο Σερ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
10: Ναι.
9: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
10: Ναι.
9: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
10: Ναι.
9: Και πιο ελαφριά.
10: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
11: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
12: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
13: Όπου κι αν είστε, κάθε απόγευμα είναι δικό μας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Μιλάμε με τραγούδια, μοιραζόμαστε στιγμές. Μέχρι τις 7 στο μικρόφωνο ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα.
1: Ελληνικός 93,2.
14: Παίζει τα τραγούδια μας.

Με φως, πολύ φως, πάμε σήμερα τη βόλτα μας αυτό το απόγευμα εδώ στον Ελληνικό 93,2. 11 λεπτά μετά τις 4, είναι 5η, 8 Οκτώβρη και στο μικρόφωνο όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα ο Διονύσης Καστόρας. Καλώς ήρθατε και σήμερα, καλησπέρα σε όλους, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Να αντιμετωπίζετε όλα όσα σας συμβαίνουν ή μπορούν να συμβούν με ένα κάποιο χαμόγελο. Φαντάζομαι αισιόδοξα πρέπει όλοι να βλέπουμε τα πράγματα για να έχουν και την κατάληξη που θέλουμε. Έτσι συμβαίνει τις περισσότερες φορές, νομίζω τουλάχιστον. Λοιπόν, μια καλησπέρα και σε όλους όσοι είστε τώρα στους δρόμους της επιστροφής στο σπίτι, επίσης και σε όλους όσοι έχετε ξεκινήσει για τη δουλειά σας απογευματινά. Και βέβαια να σας θυμίσω ότι ανοιχτό πάντα το Viber του Ελληνικού, ό,τι θέλετε μπορείτε εδώ να το πείτε σε εμάς, να το μοιραστείτε μαζί μου. 69 84 932 932, νόμιζα ότι πήγα να δώσω το δικό μου τηλέφωνο, 69 84 932 932, το Viber του Ελληνικού, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου. Εδώ μέχρι τις 7 αφήνουμε τη μουσική να μας οδηγήσει και σήμερα.

είναι ο οδηγός σας και σήμερα στους δρόμους της Αθήνας. Πάμε να ανέβουμε τον Κεφισό. Τμηματικά θα συναντήσουμε αρκετή έως πολύ κίνηση σε κάποια σημεία. Πυκνή ροή στην κάθοδο, εκτός αν είστε μεταξύ Κηφισιάς και Μεταμόρφωσης. Εκεί έχετε ένα πολύ δυνατό μποτιλιάρισμα. Καθυστερήσει αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, τη Μεσογείων, την Κατεχάκη και το Καρέα σε κάποια σημεία. Το κέντρο της Αθήνας με αρκετή κίνηση, όπως η Σταδίου, η Αλεξάνδρα τμηματικά και στα δύο ρεύματα. Η Συγκρού προς το κέντρο, η Βασιλεία Κωνσταντίνου, η Αρδιτού, η Βασιλή Σοφίας, η Αμαλίας με κίνηση. Η Παραλιακή από τη Γλυφάδα μέχρι τον Άλιμο, αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά και στους γύρω δρόμους, θα συναντήσετε κίνηση και εκεί.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Από το 2002 δεν έχω χρόνο, Μιχάλης Χατζηγιάννης, και από το άλμπουμ Κρυφό Φιλί η Μαριάννα Κριέζη υπογράφει τους στίχους, ο ίδιος ο Μιχάλης Χατζηγιάννης τη μουσική. Είμαστε εδώ στη βόλτα μας στον Ελληνικό 3,2, αυτό που μοιραζόμαστε κάθε απόγευμα για να το κάνουμε δικό μας, και έχω για σας διπλές προσκλήσεις για μια παράσταση που έχει γράψει ιστορία. Μιλάω για τη μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών που επιστρέφει από την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο θέατρο Gloria. Μια αγαπημένη διαδραστική κωμωδία σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη, Δημήτρη Μακαλιά και Χάρη Χιώτη. Δεν είναι άλλη από το περίφημο Σεσουάρ για δολοφόνους που κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 16 Οκτώβρη στις 9 στο θέατρο Gloria. Και αν θέλετε, μπορεί να είστε και εσείς εκεί μέσα από διπλές προσκλήσεις που έχει εξασφαλίσει για εσάς ο Ελληνικός 93,2. Στη σκηνή Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Ιώτης και Αντιγόνη Ψυχράμη. Και αν θέλετε αυτές τις διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα ένα μήνυμα στο Viber του Ελληνικού. Θα γράψετε Σεσουάρ, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6984-932-932, πάντα στο Viber. Μπαίνετε στην κλήρωση, κερδίζετε διπλές προσκλήσεις. Επιστρέφω πολύ πολύ γρήγορα με Γιώργο Νταλάρα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Εσείς στείλτε τα μηνύματά σας.
1: Ελληνικός 93,2. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Olympus με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
9: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
10: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
11: Μέση, όμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Ζαργουλόπουλο.
13: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιό ρούχο είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γεννησιμιού μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι ατέρειες στην κοινωνία.
12: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Ζαργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. More.com. Artinfo.gr.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Μ' αγαπούσες, θυμάμαι με μια φορά, μα τώρα ερημιά.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Στα τραγούδια που λέγαμε οι δυο μας, οι φωνές χαμηλώσαν.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Δε σ' αδικό που έχεις βρει αγάπη άλλη.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Είμαστε στον αέρα του Ελληνικού για 3,2 λίγα λεπτά πριν τις 5. Στο μικρόφωνο ο Διονύσης Καστόρας και ήρθε μια στιγμή που πρέπει να σας αφήσω να ετοιμαστούμε για τη δεύτερη ώρα που θα περάσουμε μαζί εδώ πάντα στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Θα ακούσουμε Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, θα ακούσουμε Βασίλη Παπακωνσταντίνου, θα ακούσουμε Νατάσα Θεοδωρίδου. Μείνετε εδώ.
1: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Ελληνικός 93,2.
3: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Center Soft One.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Πάμε σε γραμμή, ναι.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
10: Πολλά γκολ.
11: Γκολ στο βολέι.
10: Ποιο βολέι?
11: Ποιο ματς?
10: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
11: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
10: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική, μόνο στο joytours.gr.
14: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες τα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
15: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Και σήμερα έχουμε αφήσει τη μουσική να μας πάει όπου θέλει αυτή. Εδώ στον Ελληνικό 93,2 μέχρι τις 7 μαζί εσείς και ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

μοναξιά μου όλα και Pix Lux από το 1998 και δεν ξέρω πόσοι θυμάστε ή πόσοι γνωρίζετε ότι το τραγούδι αυτό, όπως και όλα τα περισσότερα τραγούδια από το άλμπουμ Στίλβη που είχε κυκλοφορήσει εκείνη τη χρονιά, είναι από το soundtrack της ομώνυμης ταινίας Μοναξιά μου όλα, που είχε προβληθεί τότε στους κινηματογράφους, που τη μουσική για τα τραγούδια είχαν γράψει οι Pix Lux, την ταινία σκηνοθετούσε ο Δημήτρης Παναγιωτάτος πάνω σε μια ιστορία του Βασίλη Βασιλικού. Κάτι που νομίζω το ξεχνάμε, γιατί πολλές φορές, πολλές ταινίες από τα soundtrack έχουν δώσει αγαπημένα τραγούδια που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία. Εδώ στον Ελληνικό 93,2 έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα για αυτό το απόγευμα της Πέμπτης. Καλησπέρα όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Είμαι ο Διονύσης Καστόρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7 με τραγούδια όπως κάθε μέρα που μιλάνε κατευθείαν στην καρδιά μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Πηγαίνουμε μαζί ξανά στους δρόμους της Αθήνας. Ανεβαίνουμε πιο δύσκολα το Κηφισό αυτή την ώρα σε σχέση με πριν. Κατεβαίνουμε όμως λίγο πιο εύκολα. Αν κίνηση έχει και στα δύο ρεύματα. Αν ανεβαίνετε την Κηφισία μετά το Ψυχικό, θα συναντήσετε μποτιλιάρισμα. Αν κατεβαίνετε μετά το Μαρούσι. Καθυστερήσεις στην Μεσογείο και την Κατεχάκη. Αρκετά προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας. Γύρω από το Σύνταγμα οι δρόμοι έχουν κίνηση. Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Αμαλίας. Η Συγκρού προς το κέντρο, η Παραλιακή. Εκεί κοντά στο γήπεδο Καραϊσκάκη, στο λιμάνι του Πειραιά αλλά και στον Άλυμο. Η Βάρη Σκοροπίου σε κάποια σημεία. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό αυτή την ώρα.

0: Ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος υπογράφουν το «Όλα τέλεια» που μόλις ακούσαμε από την Νατάσα Αποφίλιου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Απόγευμα 5ης, 8 Οκτώβρη, και από σήμερα η Καναδή, 76χρονη Καναδή συγγραφέας, ποιήτρια, μεταφράστρια, η Ιαν Κάρσον, είναι η νικήτρια του Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026. Είναι η 19η γυναίκα που τιμάται με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας σε σύνολο 122 βραβευθέντων. Είναι πολύ γνωστή για τα έργα της όπως «Αέρος ο Γλυκόπικρος» του 1986, «Αυτοβιογραφία του Κόκκινου», «Η ομορφιά του συζύγου», «Τον Όξ» και άλλα, ενώ παράλληλα έχει μεταφράσει στα αγγλικά έργα της αρχαιοελληνικής γραμματείας και ποιητές όπως ο Σοφοκλής, ο Ευρυπίδης, ο Όμηρος, η Σαπφό και ο Αισχύλος. Ακούτε Ελληνικό 93,2 και επιστρέφω πολύ πολύ γρήγορα να τραγουδήσουμε μαζί με τη Δήμητρα Γαλάνη.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
8: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
7: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδή.

0: Ούτε κατάλαβα πώς πέρασε και η δεύτερη ώρα μαζί σας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σας αφήνω για λίγο και επιστρέφω για να μπούμε μαζί στην τρίτη και τελευταία ώρα για αυτό το ηλιόλουστο απόγευμα της 5ης του Οκτώβρη. Νομίζω 8 έχει ο μήνας, ναι. Θα ακούσουμε μαζί Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα. Θα ακούσουμε Χρήστο Μάστορα. Θα ακούσουμε Ελεονόρα Ζουγανέλη. Μείνετε εδώ.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει «Σε σουάρια δολοφόνους». Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ. Κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Απόδοση Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη. «Σε σουάρια δολοφόνους». Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου. Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Συντονιστείτε καθημερινά στις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
2: Τι μου λες. Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
7: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
8: Κράμπες, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της HealthAid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. HealthAid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Το καλοκαίρι τελείωσε. Το Endless Summer Party όμως τώρα ξεκινά. Την 5η 8 Οκτωβρίου στις 8 η ώρα το βράδυ, η Athens Voice δίνει παράταση στο καλοκαίρι με ένα μεγάλο πάρτι όχι δίπλα αλλά πάνω στη θάλασσα. Στο Ploes Floating Venue, στο Παλαιό Φάληρο, ο Μεσχέ Μινιμάλ ανεβαίνει live στη σκηνή μαζί με την Ανδριάνα Μπάμπαλη, τη Μαρία Παπαγεωργίου, τη Λόλα Γιανοπούλου, την Εύη Μάζη και την Εροφίλη Παναγιωταρέα. Με ελεύθερη είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ. 5η 8 Οκτωβρίου στις 8 στο Ploes Floating Venue. Γιατί εμείς δεν λέμε ακόμα καλό χειμώνα. Endless Summer Party από την Athens Voice.
10: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
12: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
11: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
13: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Και κάθε απόγευμα μαζί από τις 4 έως τις 7 εδώ, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Στο μικρόφωνο ο Διονύσης Καστόρας.
13: Ελληνικός 93,2.
14: Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Αγαπημένη επιμονή από Ελεονόρα Ζουγανέλη σε στίχους και μουσική του Κώστα Λιβαδά, από το 2013 το τραγούδι αυτό και από το άλμπουμ Μετακόμιση τώρα. Αγαπημένο τραγούδι βέβαια είναι και το μουσικό σήμα του Ελληνικού 93,2 και είμαστε εδώ, έχουμε μπει ήδη στην τρίτη ώρα για αυτό το απόγευμα της, του Οκτώβρη. Στο μικρόφωνο ο Διονύσης Καστόρας, μαζί θα είμαστε με τις 7, κάτι έχω πάθει με την ημερομηνία σήμερα, δεν θα ξανασχοληθώ μαζί της, αλλά θα ασχοληθώ με τους ακροατές του Ελληνικού 93,2. Γιατί εσείς μας ακούτε και ήρθε και η στιγμή να ακούσουμε και εμείς εσάς. Γι' αυτό είναι σε εξέλιξη η μεγάλη μουσική έρευνα του Ελληνικού 93,2, ώστε να διαλέξετε εσείς τα τραγούδια που θέλετε να ακούτε πιο συχνά μέσα από τον αγαπημένο σας σταθμό. Γιατί η γνώμη σας μετράει στον Ελληνικό 93,2. Λοιπόν, μπορείτε να μπείτε στο ελληνικός932.gr, στο επίσημο site του Ελληνικού. Εκεί θα βρείτε λίστα από τραγούδια, θα ψηφίσετε αγαπημένα σας, θα μας πείτε τι θέλετε να ακούτε, τι να παίζει για εσάς ο Ελληνικός 93,2 και είναι πάρα πολύ εύκολο να το βρείτε. Μόλις μπείτε στο ελληνικός932.gr, διαλέξτε, πατήστε εκεί που γράφει μουσική έρευνα, τα υπόλοιπα θα έρθουν μόνα τους. Επίσης το σχετικό link μπορείτε να το βρείτε και σε όλα τα social του Ελληνικού και στο Facebook και στο Instagram και παντού. Γιατί τώρα πια εσύ αποφασίζεις τι παίζει στον Ελληνικό 93,2.

Για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Ένα τροχαίο ατύχημα στην Παραλιακή ή κοντά στο ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει δημιουργήσει έτσι ένα αρκετά μεγάλο πρόβλημα στην Ποσειδόνος μέχρι και το Καραϊσκάκι, αλλά και στην κάθοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Χαμηλά στην παραλία. Αρκετή κίνηση αυτή την ώρα και στο λιμάνι του Πειραιά. Δύσκολα σε κάποια σημεία ανεβαίνει ο Κηφισός, λίγο πιο εύκολα όπως βλέπω εδώ κατεβαίνει ψηλά, γιατί χαμηλά τα είπαμε. Επίσης, ο κόμβος της Μεταμόρφωσης έχει και κάποια έργα και η κατάσταση εκεί έχει γίνει πολύ δύσκολη. Καθυστερείς πολλές στην Αττική Οδό, αλλά και στην Κηφισίας δύσκολα τα πράγματα και πριν το Μαρούσι, αλλά και μετά. Και εκεί στο Χαλάνδρι και πιο χαμηλά στο Ψυχικό. Στο κέντρο της Αθήνας, επίσης, μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα και στην Συγκρού και στην Αρδιτού, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Καλλιρόη σε κάποια σημεία. Η Σταδίου επίσης στο Κατακόκκινο πολύ δύσκολα και η Παναγή Τσαλδάρη προς την Ομόνια. Είναι ένα δύσκολο απόγευμα και ο Καρέας βλέπω έχει πάρα πολύ κίνηση. Ξαφνικά πολύ κίνηση σχεδόν σε όλο το κέντρο της Αθήνας.

Ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Γιάννης Κότσιρας και να μ' αγαπάς, άλλο ένα τραγούδι σε λόγια του Γιάννη Κότσιρα και μουσική του Νίκου Τερζή από τη σειρά Να μ' αγαπάς. Πολλά τα τραγούδια που έχουν και οι δύο δημιουργήσει για soundtracks αγαπημένων σειρών. Εδώ στον Ελληνικό 3,2 και έχω για σας τώρα προσκλήσεις για τη μουσικοθεατρική παράσταση Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης που παρουσιάζει ο Ελληνικός 3,2 από τις 17 Οκτώβρη στο Christmas Theater. Μια παράσταση αφιερωμένη στη ζωή και την πορεία μιας από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού τραγουδιού. Με Γιάννη Κότσιρα, Μπάμπη Στόκα και Γρηγόρη Μπιθικότση. Και αν θέλετε να βρεθείτε και εσείς εκεί και να κερδίσετε μια διπλή πρόσκληση, μπορείτε να στείλετε τώρα μήνυμα στο Viber του Ελληνικού γράφοντας Σερ, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6984-932-932. Σερ, ονοματεπώνυμο, 6984-932-932. Είναι η παράσταση του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στο Christmas Theater. Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Επιστρέφω πολύ πολύ γρήγορα και ακούμε μαζί Μαρίζα Ρίζου.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
3: Φωτογράφηση.
2: Γιατί?
3: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
2: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
5: Ναι.
4: Και πιο ελαφριά.
5: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
6: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
7: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold-out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το «Όλα λάθος», «The play that goes wrong», έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. «Όλα λάθος», «The play that goes wrong». Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. «Όλα λάθος». Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
8: Επόμενος.
9: Ναι, ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
12: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
13: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Το Παρτάλι, του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Αργουλόπουλο.
15: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιόρουχο είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γέννησή μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι ατέρειες στην κοινωνία.
14: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Αργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. More.com. Artinfo.gr.
16: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Ζωικός 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.

Είμαι εγώ και Δέσποινα Βανδύ, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Είμαστε και εμείς που μοιραζόμαστε τα απογεύματα από τις 4 έως τις 7. Κάνουμε τη βόλτα, μας αφήνουμε τη μουσική να μας πάει όπου θέλει αυτή. Λίγο πριν το τέλος, ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι. Στέφανος Κορκολής υπογράφει τη μουσική, ο Νίκος Μωραήτης στους στίχους και ο αξέχαστος Δημήτρης Μητροπάνος τραγουδά «Σβήσε το φεγγάρι».

0: αύριο πάλι το απόγευμα εδώ στις 4 στον Ελληνικό 3,2 θα ξαναβρεθούμε για τη βόλτα μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σήμερα για την παρέα σας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Διονύσης Καστόρας. Μείνετε εδώ. Ακολουθεί ο Κωστής Λιμπερόπουλος. Να περάσετε όμορφα απόψε, ό,τι και να κάνετε. Να προσέχετε. Φιλιά πολλά.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει «Η Καριάτιδα» του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Η παράσταση που γνώρισε μεγάλη επιτυχία για δύο συνεχόμενες χρονιές επιστρέφει στο Θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη, με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. «Η Καριάτιδα» ξανά στο Θέατρο Κάπα από Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε καθημερινά στις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
3: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
12: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Είναι ο Ελληνικός 93,2. Είναι ο Κωστής Λιμπερόπουλος στην παρέα, στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10. Και με την πρώτη του καλησπέρα, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας. Καλώς ορίσατε.
13: Ελληνικός 93,2.
14: Παίζει τα τραγούδια μας.

φτάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί

Ο μικρός τιτανικός του Λαβρέντη Μαγερίτσα και του Μιχάλη Γκανά στον ελληνικό 93,2 από το 1993 και από το δίσκο του Λαβρέντη Μαγερίτσα ρίξε κόκκινο στη νύχτα. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα και ελληνικός 93.gr. Για τα διαδικτυακά φιλαράκια της παρέας 6984-932-932 το κινητό μας, γιατί θα το χρειαστείτε οπωσδήποτε και σήμερα, και συνέχεια από τα 90 το 2011 σε ένα τραγούδι του Στέλιου Ρόκου που θα το ερμηνεύσει μαζί με τον Δήμο Αναστασιάδη. Γι' αυτό σας προτείνω να δυναμώσετε ραδιόφωνα.

0: αγάπη.
1: Η Νατάσα Μποφίλιου στον Ελληνικό 93,2 με ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε ακριβώς πριν 6 χρόνια. Ήταν Οκτώβριος του 2020, κοίταμε σε στίχους του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη και ουσιαστικά άνοιξε και τον δίσκο την εποχή του θερισμού της Νατάσας Μποφίλιου, της Τριάδας να πω ακόμα καλύτερα. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα, θα πάμε αρκετά πιο πίσω, θα πάμε στο 1987, στην καρδιά των 80's, να ακούσουμε ένα τραγούδι του Βασίλη Παπακωνσταντίνου σε μουσική του Βασίλη Παπακωνσταντίνου και στίχους της Αφροδίτης Μάνου. Χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.
2: Έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντί μου. Έτσι ξαφνικά.

0: Ο Γιώργος Νταλάρας με το «Κάπου νυχτώνει» του Σταύρου Κουγιουμτζή, το οποίο πρωτοκυκλοφόρησε το 1970 στον ιστορικό δίσκο «Να ήτανε το 21» του Σταύρου Κουγιουμτζή και του Γιώργου Νταλάρα. Και εμείς βέβαια ακούσαμε την πειραγμένη εκδοχή του από τον δίσκο του 2024, πριν 4 χρόνια, πειράζοντας τον Νταλάρα, του Γιώργου Νταλάρα φυσικά. Θα περάσουμε στο πρώτο μας σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά θα επιστρέψουμε πολύ γρήγορα στον αέρα και στα τραγούδια μας, αμέσως μετά με τον Μίλτο Πασχαλίδη και το παραμύθι του.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Γιαγιά μου, τι έχεις?
5: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
4: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
5: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
4: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
5: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
4: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
7: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
8: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Bedeman.
9: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
10: Φέτος ο Γκρίντς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
9: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Πού μας πάει της ψυχής τ' αγρίο μονοπάτι. Βρέχια, αστέρια κι όνειρα, κάνε μια ευχή.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Είναι η ζωή, μικρές στιγμές και τίποτα άλλο.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Όλα στον αέρα χάρτο.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο.

Ο Ελληνικός 93,2 παίζει τα τραγούδια μας. Αυτό είναι γεγονός. Και επειδή για εμάς η δική σας γνώμη μετράει και μάλιστα πολύ, έχουμε φτιάξει στο site μας μια μουσική έρευνα. Έχει δημιουργηθεί εκεί μια μουσική έρευνα για να διαλέξετε τραγούδια που θέλετε να ακούτε λίγο πιο συχνά. Ψηφίστε τα αγαπημένα σας και πείτε μας τι θέλετε να παίζει στον Ελληνικό 93,2. Η συμμετοχή είναι πάρα πολύ γρήγορη. Διαρκεί περίπου 2 με 3 λεπτά. Θα ακούσετε 20 αποσπάσματα, αγαπημένα ελληνικά τραγούδια φυσικά. Μπείτε λοιπόν στο ελληνικός932.gr, επιλέξτε μουσική έρευνα ή βρείτε το σχετικό link στα social media του Ελληνικού 93,2. Εσύ αποφασίζεις τι παίζει ο Ελληνικός 93,2.

0: Με τον Νίκο Παπάζογλου ολοκληρώνεται η πρώτη μας ώρα και ένα τραγούδι από τον δίσκο του «Η εκδίκηση της Γυφτιάς» το 1978. Ελληνικός 93,2, περνάμε σε ένα ακόμα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ακριβώς στις 8 και πάλι εδώ για να γεμίσουμε άλλες 2 ώρες με τα τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Αργουλόπουλο.
5: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιό ρούχο είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γέννησή μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι εταίρειες στην κοινωνία.
4: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Αργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. More.com. Artinfo.gr.
6: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
7: Το καλοκαίρι τελείωσε. Το Endless Summer Party όμως τώρα ξεκινά. Την 5η 8 Οκτωβρίου στις 8 η ώρα το βράδυ, η Athens Voice δίνει παράταση στο καλοκαίρι με ένα μεγάλο πάρτι, όχι δίπλα, αλλά πάνω στη θάλασσα. Στο Ploes Floating Venue, στο Παλαιό Φάληρο, ο Μεσχέ Μινιμάλ ανεβαίνει live στη σκηνή μαζί με την Ανδριάνα Μπάμπαλη, τη Μαρία Παπαγεωργίου, τη Λόλα Γιανοπούλου, την Εύη Μάζη και την Εροφίλη Παναγιωταρέα. Με ελεύθερη είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ. 5η 8 Οκτωβρίου στις 8 στο Ploes Floating Venue. Γιατί εμείς δεν λέμε ακόμα καλό χειμώνα. Endless Summer Party από την Athens Voice.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Παντού ακούς τον Ελληνικό 93,2. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια για άλλες 2 ώρες. Και ένα νεότερο καλωσόρισμα σε εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα μας με τη Ρένα Μόρφη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ελληνικός 93,2 και το σίγουρο είναι ότι παίζει τα τραγούδια μας. Οι Άλγες της Πρωτοψάλτη με ένα τραγούδι σε μουσική της Δήμητρας Γαλάνη και στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου. Εδώ που παίζει τα τραγούδια μας στον Ελληνικό 93,2 και είναι Πέμπτη σήμερα, 8 Οκτωβρίου, που σημαίνει ότι από σήμερα έχουμε νέα κινηματογραφική εβδομάδα. Ανάμεσα στις ταινίες που έχουμε να δούμε σε αυτήν την εβδομάδα είναι το The Social Reckoning, η νέα ταινία για το Facebook από τον Aaron Sorkin και το Prime Time με τον Robert Pattinson στο κυνήγι της τηλεθέασης. Αυτά για την νέα κινηματογραφική εβδομάδα που ανοίγει σήμερα. Και από τη μεγάλη οθόνη και τις ταινίες στον αέρα και τα τραγούδια μας με την Κέτι Γαρμπή και την Ατάσα Θεοδωρίδου.

Όταν το συναίσθημα είναι δυνατό αλλά κυρίως αληθινό, τότε αυτή του η αλήθεια θα ακουστεί και μέσα από τις σιωπές. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου με ένα πολύ πολύ αγαπημένο μας τραγούδι του Νίκου Ζούδιαρη στον ελληνικό 93,2 και στο ελληνικό 932.gr. Θα μείνουμε σε αυτό το συναίσθημα, θα βάλουμε λίγη παραπάνω απογοήτευση και θα υποδεχτούμε στον αέρα μας τη Σοφία Βόσου με το Φιλαράκι.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Έτσι όμως είναι τα όνειρα, έχουν πάντα διαφορετικές αποχρώσεις. Γιάννης Μιλιώκας, Αφροδίτη Μάνου, από τον δίσκο του Γιάννη Μιλιώκα και άλλα πολλά εμπριμέ, του 1988. Περνάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά επιστροφή στον αέρα και στα τραγούδια μας με τον Αλκίνο Ιωαννίδη και τον προσκυνητή.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
7: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Για να σε εκδικηθώ, πετάω ενθυμία και δώρα.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να
1: και δώρα.
0: Παίζει Μάλαμα.

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου.

Αντώνης Ρέμος στον Ελληνικό 93,2 και τι θα πάμε από τον αέρα και τα τραγούδια μας, θα πάμε σε μια παράσταση που μετά τη μεγάλη της επιτυχία, μετά από τη μεγάλη επιτυχία δύο συνεχόμενων σεζόν και την καλοκαιρινή της περιοδία, επιστρέφει στο Θέατρο Κάπα για ακόμη περισσότερες στιγμές γέλιου αλλά και ελληνικής πραγματικότητας από την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Και σας έχω διπλές προσκλήσεις για αυτή την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και μιλάω για την Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη σε σκηνοθεσία Κατερίνας Μαυρογεώργη. Τι συμβαίνει όταν η χαμένη έκτη Καριάτιδα επιστρέφει στην Ελλάδα? Η απάντηση έρχεται με πολύ χιούμορ στην Καριάτιδα, μια αιχμηρή κωμωδία που σατιρίζει την πολιτική, την επικαιρότητα και την σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Για διπλές προσκλήσεις για την παράσταση της Τετάρτης 14 του μηνός στις 8 το βράδυ, παίρνετε κινητά και μέσω Viber στέλνετε Καριάτιδα, κενό, το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984 932 932.

0: Έτσι ολοκληρώνεται και η δεύτερη μας ώρα με τη Μαρινέλα και το «Γιατί φοβάσαι» ή «Πάρ' το φεγγάρι και κάν' το βέρα μου». Περνάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ακριβώς στις 9 και πάλι εδώ για άλλη μια ώρα με τα τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Μαζί με τον Ελληνικό 93,2 και τον Κωστή Λιμπερόπουλο στο μικρόφωνο και τα τραγούδια για μία ακόμα ώρα μέχρι και τις 10. Καλώς όρισμα σε εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα με Χάρης Αλεξίου.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

να έχει χρώμα η μοναξιά. Στο χαρτί να ζωγραφίσω, να την κάνω θαλασσιά.

Πιο καλή μοναξιά ή το τραγούδι του Χάρη, σε μουσική του Χάρη Βαρθακούρη, 12χρονου τότε, και στίχος του Γιάννη Πάριου στον Ελληνικό 93,2. Ήταν και το πρώτο τραγούδι του ομότιτλου δίσκου που κυκλοφόρησε το 1984 με 8 καινούρια τραγούδια και 3 επανεκτελέσεις και μια παραδοσιακή καντάδα. Ελληνικός 93,2 και ελληνικός 932.gr. Θυμίζω για ακόμα μια φορά το κινητό μας, 6984-932-932. Θα το χρειαστείτε σε λιγάκι, προς το παρόν στον αέρα μας έρχεται και τη γαρμπή.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Με πλημμύρισαν τυφλές ελπίδες από εκείνη τη στιγμή που μήδες.
0: Παίζει νέκα. Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Και ο Σωκράτης Μάλαμας στον Ελληνικό 93,2 και όπως ξέρετε αυτές τις μέρες, προσέξτε, σας προειδοποίησα, μάλλον σας προετοίμασα, άρα δεν έχετε καμία δικαιολογία. Ξέρετε πως αυτές τις μέρες έχουμε στην παρέα μας τα οπτικά για Κουμέλος. Αυτό ίσως που δεν ξέρετε είναι γιατί τα οπτικά για Κουμέλος είναι διαφορετικά. Γιατί οπτομετρικός έλεγχος με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δεύτερον, επιλογή σκελετού που σου ταιριάζει και δώρο άλλο ένα ζευγάρι. Και δεν περιμένεις κιόλας, τα παίρνεις την ίδια στιγμή. Ακόμη και στα γυαλιά ηλίου ισχύει το ένα συν ένα δώρο. Οπτικά για Κουμέλος λοιπόν, σε Νέα Ιωνία και Αχαρνές. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο giacumelos.gr ή καλέστε στο 210-315-10 και δείτε τον κόσμο πιο καθαρά. Και επειδή το βλέμμα σας αξίζει το καλύτερο, σας έχω και έναν δωρεάν οπτομετρικό έλεγχο και ένα ζευγάρι γυαλιά οράσεως από οπτικά για Κουμέλος, αρκεί να πάρετε κινητά και μέσω Viber να στείλετε για Κουμέλος και ενώ όνομα και επώνυμο και όλο μαζί αποστολή στο 69 84 932 932. Στον αέρα μας αμέσως τώρα ο Γιώργος Νταλάρας και ο Χρήστος Τιβαίος.

0: Θοδωρής Βουτσικάκης με το τυχερό αστέρι στον ελληνικό 93,2. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μάλιστα το τελευταίο μας χωρίζει από το Γιώργο Καραδήμο και τη Δήμητρα Γαλάνη που έρχονται αμέσως μετά. Μη φύγει κανείς.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.

Αναβήσε και 12. Αναβήσε και 12.

0: Με το Ζεϊμπέκικο, αυτό το εμβληματικό τραγούδι της ελληνικής μουσικής, ολοκληρώνεται η απόψινη εκπομπή με τη Σωτηρία Μπέλου και το Διονύση Σαββόπουλο εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε όμως άλλο ένα ραντεβού για αυτή την εβδομάδα, αύριο Παρασκευή στις 7 ακριβώς. Και πάλι εδώ που παίζει τα τραγούδια μας. Από τον Κωστή Λιμπερόπουλο, καληνύχτα και καλό ξημέρωμα σε όλες και όλους. Τα λέμε αύριο στις 7. Φιλιά πολλά.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

μπορείς φέρ' το κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρύφτει.

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Ζουγανέλη.

0: Καπρέζη και Γαρμπή.
1: Ζήτησα από σένα να σώσεις την ανθρωπότητα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: παίζει κότσιρα.
1: Έλα και κόψε με στα δυο.
0: Παίζει και ρέμο.
1: Μ' έχω μονάχα μια καρδιά που έτσι ξέρει να αγαπά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ολυμπιακός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Δε μου υπόσχεσαι ζωή και θαύματα δεν κάνω.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Θα περιμένω για να κάνουμε μαζί όλο το δρόμο που μου έχει απομεί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Διονύσης Τσακνής και Πάνος Μουζουράκης.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Όσοι με το χαρό γίναν φίλοι.
0: Παίζει Θηβαίο.
2: Το πιο μακρύ ταξίδι μου εσύ.
0: Παίζει Κέτερζή.
3: Βάλε στην πόρτα το κλειδί. Θέλω για σένα ως το πρωί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Καμιά φορά λέω να αλλάξω ουρανό, μα δεν

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

σέβεται μια φυλακή. Λα, ξεκλείδωσε τα κέντρα.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Πέσει τα τραγούδια μας.

0: πεις. Αν τρομάξεις και μ' ακριφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ακούτε ελληνικό 93,2.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Γιώτα Νέγκα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά. Νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και επιτέλους πάψε να το τιμωρήσε. Ούτε μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Yeah.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Για να σε εκδικηθώ, πετάω ενθυμία και δώρα.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να με λιώσεις.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει ζαμάνι. Και σπανού.

Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
0: Παίζει Νέγκα.
1: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Ανάψε καινούριο μου φεγγάρι, φώτισε το έρημο στενό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.